σου περπάτησα, με τα φτερά σου πέταξα, τα χρώματα σου φόρεσα, δε μ' άκουσες, δε μ' ένιωσες ποτέ. Τα λόγια μου τα έκρυψα, με τα δικά σου μίλησα, τις σκέψεις μου τις έπνιξα και τις πληγές

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας και πιστέψτε με, είναι μια απίστευτη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα καμπάνια. Θα την απολαύσετε. Είσαστε για Σαντορίνη, εγώ πολύ θα το... Ακούστε τώρα, ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. 4 ημέρες σε Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manises Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manises Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 για νυχτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Καζάσανσα Hybrid Retreat. Θα το πω κάποια στιγμή σωστά. Σημασία δεν έχει μόνο να μάθουμε να το λέμε, αλλά να το ζήσουμε κιόλας. Στην καρδιά των Φυρών βρίσκεται το boutique αυτό retreat, με μοναδική θέα στην καλδέρα και το ηφαίστειο. Κυκλαδίτικη αισθητική, πολυτέλεια, απόλυτη χαλάρωση, όλα αυτά τα συναντάτε σε ένα από τα πιο μαγευτικά σημεία του κόσμου και το πιο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manises Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο, δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο κοτσόπουλος.gr. Και το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Διότι με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδ Δημητρίου. Σε ποια παιδιά?
4: Τα γουρίδια.
3: Έτσι, ναι.
4: Θέλω να και παιδιά.
3: Ναι, παιδιά ρε παιδί μου. Παιδιά είναι. Έχουν την ψυχή μικρού παιδιού.
4: Σπύρο, πώς αντέχεις εδώ μέσα?
3: Τι εννοείς? Το κάνει ζέστη,
4: Πάρα πολύ.
3: Τι θέλεις να κάνω? Βλέπεις εδώ, έχω την μπουκάλα, το νερό.
4: Τι σου συμβαίνει εσένα?
3: Τι μου συμβαίνει? Μου συμβαίνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν αφού κάνουν προσπάθεια, δεν και ο Αντώνης αυτό, αλλά άμα δεν θέλει το...
4: Όχι, από εκεί έχει, από εδώ δεν έχει.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Τώρα κάνει τα μαγικά.
4: Τώρα θα γίνει χαμός.
3: Μα δεν έχει.
4: Το ξέρω, ανοίξαμε απλά το κονδύσιον, τίποτα δεν έγινε. Έλατε ρε παπαδάκι, γιατί δεν πατάς το κουμπί?
3: Πάτα το Kim, πάτα το. Σε προκειμένη περίπτωση.
4: Όλα
3: πάτα
4: καλά.
3: Το Νίκο, πάτα
4: τώρα
3: το.
4: Όλα καλά. Είδες ένα κουμπί τη διαφορά? Ναι.
3: Εννοείται. Αυτό το κουμπί είναι η διαφορά.
4: Εντάξει.
3: Ένα κουμπί.
4: Κομπλέ.
3: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
4: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ στο Real FM 97 και 8. Νίκος Σοπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
3: Για πες μου τα νέα σου.
4: Τα
3: όλα
4: νέα
3: καλά.
4: Μου, έχουμε πολλά να πούμε. Εσύ τι έγινε χθες, χαμός έγινε.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, έχουμε φτάσει 10 Ιουλίου, δεν έχουν κανέναν απολύτως σκοπό να ηρεμήσουν σε κανένα από τα επίπεδα. Ο 47ος, να σου πω, ο Ερντογάν ακόμα περιμένει.
4: Τι πράγμα?
3: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Περιμένει στο ακουστικό του. Περιμένει για τα F35, γενικότερα περιμένει.
4: Γιατί ρε, θα του δίνει τα F35 τα γύρνα για να το τάστελνε με. Με κουριέρ.
3: Μα αυτή την εντύπωση μας δώσανε.
4: Με μικρό δέμα είναι 150 ευρώ.
3: Είναι
4: 3 ευρώ τέλος.
3: Μέσω.
4: Λοιπόν,
3: μέσω μεγάλων πλατφορμών.
4: Τι εννοεί, τι περιμένει? Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν περίμενε κάποια άμεση κίνηση.
3: Όχι.
4: Εντάξει.
3: Αλλά σίγουρα δεν περίμενε και ότι με το καλημέρα, με το που θα επέστρεφε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα είχε επικοινωνία με τον Νετανιάχου.
4: Αφού είχε πάει ο υπουργός πρώτα.
3: Θα τα βάζανε. Μα θα τα βάζανε, λέει, κάτω, τα βάζανε κάτω για να συντονιστούν για τη Μέση Ανατολή. Yeah. Δεν ξέρω, δεν σου έδωσε την αίσθηση ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεννόηση. Τελικά δεν είναι τσακωμένη.
4: Όχι, σου ξαναλέω ότι είχε πάει ο Υπουργός, είχαν συνάντηση με τον Υπουργό την ώρα που Ερντογάν. Πάνω κάτω τις ίδιες ώρες που ήταν στην Άγκυρα. Μην ανησυχείς, είχε προετοιμαστεί αυτό ο Ισραηλινός με τον Αμερικανό. Μην ανησυχείς.
3: Α, ναι, να μην ανησυχώ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν μας τα λέγατε διαφορετικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ότι είναι τσακωμένοι, ότι δεν μιλάνε, ότι έχουν διαφορές. Ότι.
4: Ο Ερντογάν είναι, καταρχάς ο Ερντογάν είναι αισιόδοξος. Από τις δηλώσεις του αυτό προκύπτει.
3: Α, τελικά τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ τι γίνανε.
4: Τελικά ο Ερντογάν είναι αισιόδοξο. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις του πάντως.
3: Ποιες δηλώσεις?
4: Έκανε κάτι, μια ανάρτηση που έκανε.
3: Α, την ανάρτηση. Ναι. Ότι είναι αισιόδοξο.
4: Τι να κάνει
3: κι ο άνθρωπος.
4: Δεν προκύπτει ότι δεν είναι αισιόδοξο. Ενώ και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε.
3: Καλά, εντάξει. Μπορεί να είναι. Ποια είναι τα γεγονότα, θέλεις να μας πεις τα γεγονότα.
4: Τίποτα αρέσει. Ποια γεγονότα να σχολιάσω. Εννοώ είναι ένα 24ωρο μετά τον ΝΑΤΟ. Γιατί τι.
3: Ένα 24ωρο μετά τον ΝΑΤΟ βλέπουμε ξανά σφιχταγκάλιασμα Τραμπ. Μάλλον το σφιχταγκάλιασμα δεν σταμάτησε ποτέ να υφίσταται. Απλά τώρα το δείχνουν, 24 ώρες μετά, αυτό λέει.
4: Φανώς.
3: Γιατί το δείχνουν τώρα? Για πες.
4: Γιατί το δείχνουν τώρα?
3: Και γιατί το λέω, δεν το λέω βεβαίως, δεν είναι καλό τη Στεφανία. Αλλά
4: καλά.
3: Επειδή ρε αδέρφια. Όχι, αλλά επειδή ρε αδέρφια. Μας τα κάνατε τσουρέκια να πούμε με αυτά τα οποία γράφατε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ειλικρινά.
4: Α, τώρα καταλαβαίνω που το πας.
3: Ειλικρινά, μας τα κάνατε τσουρέκια.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, φτιάχνετε ένα αφήγημα.
4: Θα πάρει η Τουρκία τα F-35.
3: Ότι θα πάρει η Τουρκία τα F-35. Ότι είναι τσακωμένοι ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Ποιο δεν Νετανιάχου λέει, ο Τραμπ δεν τον υπολογίζει.
4: Αν
3: είναι δυνατό.
4: Αυτό το έχουν γράψει αυτό, όντω.
3: Σοβαρά.
4: Δεν το θυμάμαι. Ότι έχουν. Με τη λογική των τηλεφωνημάτων που του φώναζε ο Τραμπ.
3: Ασφαλώς.
4: Καλά, εντάξει.
3: Και ότι να, ο Τραμπ γράφει στα παλαιά των υποδημάτων του τον Νετανιάχου και θα δώσει τα F-35. Καλά, εμάς δεν το συζητάμε. Μας έχει, όχι απλά στα παλιά των υποδημάτων, του μας έχει γραμμένους αλλού.
4: Αν γράφει λοιπόν, τον Νετανιάχου,
3: φαντάζομαι. Και έχει αποφασίσει να δώσει τα F-35. Τελείως, είναι αποφασισμένο. Ότι να λέει, κοιτάξτε τι κάνει η Ελλάδα, επιτρέπει λέει τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ.
4: Ναι.
3: Είχαν βγάλει μέχρι και ονόματα ποιοι θα είναι επικεφαλής. Και εκ των υστέρων μάθαμε το εξής. Εντάξει, το ξέρω, χαλάμε τώρα το αφήγημα σε κάποιους. Δεν ήταν καν στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό. Γι' αυτό να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι γράφουμε, στο τι λέμε. Και καλό είναι να σκόρουμε και κανένα τηλέφωνο να κάνουμε ρεπορτάζ. Αυτό θα πω εγώ.
4: Πήρες Νετανιάχου?
3: Δεν πήρα Νετανιάχου. Αλλά τουλάχιστον τις πηγές. Ο καθένας θα πρέπει. Έχει κάποιες πηγές τις οποίες εμπιστεύεται.
4: Ναι, προφανώς.
3: Έτσι. Οι πηγές λοιπόν που εμπιστεύονται κάποιοι και τους έλεγαν όλα αυτά τα τρομοφοβικά. Αλλάξτε πηγές. Ή εν πάση περιπτώσει προφανώς δεν θέλουν να αλλάξουν πηγές γιατί τους αρέσει το αφήγημα προ.
4: Για να το κλείσουμε.
3: Γκρίνιαξα, το κλείνω.
4: Ναι, λίγο. Για να το κλείσουμε. Είναι δεδομένο πάντως ότι αυτή τη στιγμή αυτό προκύπτει από παντού ότι δεν υπάρχει κάποια απόφαση για κάτι σε σχέση με τα F-35.
3: Αυτό ήταν το κλίμα πριν. Πριν τη Σύνοδο Κορυφής.
4: Κάτσε ρε Σπύρο να μιλήσω, σοβαρέθηκα όμως.
3: Ναι, αυτό ήταν το κλίμα πριν. Μπορώ να κάνω ερωτήσεις αυτά τα οποία...
4: Όπου κάνω τι θες, έλα. Κάνω τι θες.
3: Okay. Λοιπόν. Θέλεις να πεις. Μα λες κάτι.
4: Μα αφού με διακόπτεις δεν μπορώ να σκεφτώ.
3: Ερώτηση κάνω.
4: Τι να κάνω, δεν μπορώ η γυναίκα.
3: Εντάξει.
4: Πάμε σε άλλο θέμα.
3: Ωραία, πάμε σε άλλο θέμα. Ωραία, τα F-35 θα τα πάρει ο Ερντογάν. Γιατί αυτά λέγατε πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Είναι τα πάντα έτοιμα. Με τα δώρα και με το ένα και με το άλλο. Λοιπόν, okay, πάμε σε άλλο θέμα. Πού θέλεις να πάμε?
4: Λέγατε, δεν το κατάλαβα τώρα. Είπα εγώ ότι θα πάρει ο Ερντογάν τα F-35, επειδή πες λέγατε τώρα.
3: Όχι, είπα από την αρχή ότι δεν απευθύνομαι σε σένα.
4: Ναι, επειδή το έκλεισες έτσι.
3: Επειδή απευθύνομαι σε αυτούς.
4: Απόφαση δεν υπάρχει για τα F-35. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Απλό είναι. Δεν είπε κάποιος ότι θα τα πάρουν σίγουρα. Αν σε κανένα έλα εσύ, ποιος το έχει πει ότι θα τα πάρει σίγουρα η Τουρκία τα F-35?
3: Δεν ξέρω.
4: Ούτε εδώ. Μα βγήκε ο ίδιος. Μα είδω το είπε. Βγήκε ο ίδιος ο Τραμπ και είπα δεν υπάρχει απόφαση.
3: Στο τέλος της Συνόδου. Τι λέγανε πριν από τη Σύνοδο, λέω εγώ, Στεφανία.
4: Εντάξει, καλά. Τι λέγανε πριν από τη Σύνοδο, ότι πάει με ένα δώρο.
3: Ότι είναι κλειδωμένο και θα πάρει τα F-35 ο Ερντογάν. Και τι κάνει η Ελλάδα, και τι το ένα και τι το άλλο. Και ότι μας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση.
4: Ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, έλεγε. Δεν λέει κάτι θα τα πάρει σίγουρα. Επίσης, ακόμα όντως δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
3: Ναι.
4: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει, ρε Σπύρο.
3: Okay.
4: περίμενε να δούμε τι θα γίνει.
3: Εγώ και καθιστός είμαι και περιμένω να δω.
4: Να δούμε τι θα γίνει με τις κυρώσεις Κάτσα. Δεν είναι, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι να έρθουν οι κυρώσεις Κάτσα και το άλλο να έρθει αυτή η τροπολογία. Τι είναι για τα F-35. Κάτσα να δούμε τι θα γίνει.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απρόβλεπτος ο Τραμπ για να κάτσουμε αυτή τη στιγμή να...
3: Okay. Να το βάλουμε λοιπόν στη σωστή του βάση. Δεν εξαρτάται από τον Τραμπ.
4: Εννοείς εξαρτάται από το Κογκρέσο.
3: Δεν εξαρτάται από τον Τραμπ.
4: Okay.
3: Έχουμε και το λέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ας λέει ό,τι θέλει ο Τραμπ. Μπορεί να το κάνει.
4: Κοίτα, αν βρούνε κάποια φόρμουλα, θεωρητικά.
3: Δεν
4: θα
3: υπάρχει
4: μπορούσε.
3: Φόρμουλα, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει φόρμουλα. Οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις και πώς ακριβώς λειτουργεί η Ουάσιγκτον, πώς λειτουργούν στο Κογκρέσο, δεν υπάρχει φόρμουλα.
4: Όχι, εννοώ. Μισό λεπτό.
3: Ένας είναι ο τρόπος. Καταθέτει το ερώτημα ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Κογκρέσο και πηγαίνει προς ψήφιση.
4: Εννοώ σε σχέση με τους S400. Αν δηλαδή αυτή η φόρμουλα η οποία αποκαλύπτεται, υπάρχουν ξεκάθαρες διαρροές στα τουρκικά μημία.
3: Ωραία.
4: Δεν εννοώ τώρα για την Αμερική αυτή τη στιγμή.
3: Πολύ ωραία.
4: Μιλάω για το τι πρέπει να γίνει πρώτα σε σχέση με τους S400, πριν φτάσουμε σε αυτό.
3: Πάμε σε θεωρητική λοιπόν βάση ότι αύριο το πρωί, παρόλο που δεν υπάρχει κινητικότητα, αύριο το πρωί λοιπόν
4: παίρνει ο Ερντογάν
3: τους παίρνει τους S400 και τους πηγαίνει οπουδήποτε.
4: Λένε σε τρίτη χώρα του κόλπου.
3: Ωραία. Ξεκινάμε με αυτή τη βάση.
4: Ναι. Φεύγει κάτι από τη μέση όμως.
3: Φεύγει λοιπόν.
4: Φεύγουν
3: οι S400. Πώς ακριβώς θα κλειδώσει ο Τραμπ ότι την ώρα που θα βάλει στο πρόγραμμα ή θα στείλει τα πρώτα F-35 στην Τουρκία,
4: ναι,
3: δεν θα επανέλθουν οι S400? Με ποιο τρόπο?
4: Αυτό δεν
3: τι
4: ξέρω
3: θα κάνει, θα αντικηρύξει τον πόλεμο
4: δεν
3: μετά?
4: Δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Ξέρω όμως ότι αν το κάνει αυτό, σε ένα θεωρητικό επίπεδο, παραλαμβάνω, ανοίγει το δρόμο και για. Καλά, οι κυρώσεις είναι κάτι άλλο λοιπόν. Και για την άρση των κυρώσεων Κάτσα και για την επανεκκίνηση διαδικασία σχεδόν για F-35.
3: Και άρα λοιπόν, ακόμα εγώ βάζω και αυτό το αν.
4: Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα επιστρέφει η Τουρκία, έτσι.
3: Βάζω λοιπόν και αυτό το αν. Διώχνει τους S400, πηγαίνει ο Τραμπ στο Κογκρέσο και λέει: κοιτάξτε, να, καλό παιδί ο Ερντογάν. Τους S400 τους έδιωξε, να του δώσουμε τα F-35.
4: Ναι.
3: Την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι έτσι όπως είναι. Με τον Νετανιάχου να δηλώνει.
4: Καλά, αυτά δεν είναι για αύριο το πρωί. Ούτως ή άλλως.
3: Δεν μιλάμε σε θεωρητικό επίπεδο.
4: Θεωρητικό επίπεδο, αλλά δεν νομίζω ότι γιατί είναι ακόμα, για μέσο χρόνο αυτό.
3: Γιατί ακόμα και αν μπουν στο πρόγραμμα ξανά οι Τούρκοι αύριο το πρωί.
4: Δεν θα μπουν.
3: Τα F-35 θα φτάσουν τα τουρκικά μετά από 10 χρόνια.
4: Ναι, δεν θα φτάσουν.
3: Γιατί υπάρχει μια γραμμή παραγωγής που προηγούνται άλλοι.
4: Ωραία.
3: Άρα το ερώτημα πάλι τίθεται ως εξής. Προς τι όλος αυτός ο πανικός των προηγούμενων ημερών?
4: Δεν ξέρω.
3: Εκεί απλά θέλω να καταλήξω. Και το λέμε τώρα στον αέρα, θα μου πεις εκ του ασφαλούς. Όχι, τα λέγαμε και από πριν. Παιδιά, ήρεμα, μικρό καλάθι. Με τα F-35 δεν είναι εύκολη ιστορία. Και μάθαμε και εκ των υστέρων ότι οι κινητήρες General Electric δεν είναι και της τελευταίας απόλυτης τεχνολογίας. Της δεκαετίας του 70 και 80 είναι. Μας τα είπε ο κύριος Σταθακόπουλος.
4: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Αμαλία.
3: Ναι.
4: Θα της πούμε χρόνια πολλά.
3: Εννοείται.
4: Λοιπόν. Τιμά τη μνήμη της Οσίας Αμαλίας λοιπόν σήμερα. Οπότε γιορτάζει και η Αμαλία και η Αμελή.
3: Αμελή. Είναι η γαλλική εσάνς του Αμελία το Αμελή ή είναι διαφορετικό?
4: Μου θυμίζει το Μπάμπι ο οποίος με λέει Στεφανή μόνο.
3: Στεφανή.
4: Δεν υπάρχει κάτι μόνο έτσι.
3: Σωστό είναι αυτό. Βέβαια είσαι πιο.
4: Από τα γαλλικά μωρέ, για είπε γάλλο γαλλομεθή.
3: Όχι, είσαι πιο όμορφη από τη Στεφανή, την πριγκίπισσα. Πριγκίπισσα δεν είναι αυτή?
4: Ναι. Πιο όμορφη με.
3: Ναι.
4: Στέφη Γκραφ, Στέφη Σαντρέλη. Στεφανία Σαντρέλη.
3: Στεφανία Σαντρέλη.
4: Επιβλέπει, έχει πολύ.
3: Πολύ Στεφανία το μενού. Πάρα πολύ Στεφανία.
4: Μην το συζητά. Λοιπόν, Κερούλη.
3: Ναι, για πες.
4: Α, όχι, πες θάλασσα.
3: Περίμενε, κάτσε ένα λεπτό, μισό, γιατί εδώ τεχνολογία. Ας, καλύτερα να πάω από αυτό.
4: Ωραία. Κάτσε να πω τον καιρό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύε, λίγες νεφώσεις το πρωί αναμένονται με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριστα είναι ο καιρό. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα επιρροτικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές και κατά τόπου Στερεά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Παροδικές νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρεψε ο καιρός μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία.
3: Λοιπόν, ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρέλα όμως χρειάζεται σήμερα, διότι θα έχει τοπικούς όμβρους. Δεν θα έχει τοπικούς όμβρους.
4: Χθες έπιασε η βροχή.
3: Δεν με έπιασε, ήμουνα.
4: Είχε πολύ. Είχε ξαφνικά το απόγευμα εδώ, τουλάχιστον στα βόρεια, στο Μαρούς. Είχε σφοδρή καταιγίδα και κεραυνούς.
3: Ήμουνα στο τσακ να πάω περίπτερο, να μην πάω περίπτερο, αλλά μου λένε ρίχνει καρέκλες έξω. Οπότε
4: εντάξει, δεν σπίρω μέχρι το περίπτερο, δεν θα έχει πάθει τίποτα. Πήγα κι εγώ με βροχή στο περίπτερο.
3: Εντάξει τώρα, δεν θα. Είπε κανείς ότι θα πάθει κανείς κάτι με τη βροχούλα. Δεν είπαμε αυτό.
4: Το θέμα είναι να μην πας, μη σε πιάσει στον δρόμο.
3: Γιατί όταν θα πας για το περίπτερο, που
4: εννοώ
3: θα είσαι,
4: πολύ να σε πιάσει στον δρόμο,
3: ορίσαι.
4: Να έχεις δουλειές, όχι να πας με το περίπτερο.
3: Εντάξει, όταν έχεις δουλειές, με ρυμνείς κιόλας. Κοιτάς το εθνικό, το μετεωρολογικό δελτίο. Ακούς Real FM για να γνωρίζεις τι ακριβώς. Γιατί εμείς τη συμβουλή τη δίνουμε. Σήμερα ομπρέλα να πάρεις. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Παρασκευούλα λοιπόν, 10 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Να κοιτάξετε να περάσετε όμορφα και να κάνετε και τα μπανάκια σας όσοι μπορείτε. Έχει ανατείλει ο ήλιος από τις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Βρίσκεται πίσω από την Πεντέλη, μας κάνει τα παιχνιδάκια του. Σε λίγο θα τον δούμε, να τον απολαύσετε. Εντάξει, αυτή η συννεφιά και αυτές οι μπόρες, γι' αυτό λέγονται μπόρες, θα είναι για μικρόχρονικό διάστημα. Μετά θα έχει ήλιο. Θα δύσει ο ήλιος 51 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Το ήξερες ότι το 1964, σαν σήμερα, η Mary Quant λάνσαρε τη μίνι φούστα στην Αγγλία?
4: Όχι.
3: Αμέ. Εκεί όλα τα δεινά τα οποία τραβάμε τα οφείλουμε στη Mary Quant από το 1964 με τη μίνι φούστα. Ομορφήνατε τον κόσμο μας, Mary Quant. Ναι, την ξέρεις εσύ σαν σχεδιάστρια τη Mary Quant? Ναι, από τις γνωστές είναι.
4: Γνωστή.
3: Ναι. Θα μου πεις και μην η φούστα να μην είναι γνωστή.
4: Όχι, γνωστή ήταν.
3: Γνωστή, μάλιστα. Είδες, εμείς δεν την ήξερα εγώ, sorry, και όλα συμπάθαμε.
4: Όχι, άλλη μόνο. Λοιπόν.
3: θα ανησυχούσα αν την ήξερα. Έχουμε πολλά θέματα και στο πολιτικό επίπεδο.
4: Λοιπόν, ωραία, πάμε στα πολιτικά, γιατί έχουμε και στη μέση η Ανατολή εξελίξεις.
3: Την αναζωπήρωση, ναι. Θέλεις να το κλείσουμε το θέμα, αφού ξεκινήσαμε με Τραμπ και τέτοιο, να κλείσουμε τη Μέση Ανατολή, όλη αυτή την τέτοια, και να πάμε και να πάμε μετά στα πολιτικά, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Έχουμε εξελίξει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Εντάξει, δεν τα λύσει σύρματα πράγματα και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Σήμερα θα έχουμε και με τοπική σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη Βουλή.
4: Για την ακρίβεια.
3: Για την ακρίβεια. Στις 10.30 την ώρα του Πρωθυπουργού, ερώτηση από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχει προσπαθήσει και το έχει κτίσει, το έχει πάει λίγο κλιμακωτά ο κύριος Ανδρουλάκης, για να δείξει ότι στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ είναι ένα από τα ζητήματα η καταπολέμηση της ακρίβειας. Συναντήθηκε με συνταξιούχους, συναντήθηκε με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ο κύριος Ανδρουλάκης. Αναφέρθηκε έχοντας δίπλα του τον Γιάννη τον Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο θέμα της ακρίβειας, στα καρτέλ, στην εσχροκέρδεια. Είναι ένα ζήτημα, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε και σύσκεψη εχθές υπό τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν μπορώ, ρε Στεφανία, εγώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς δεν μπορούν να το περιορίσουν όλο αυτό το οποίο γίνεται. Που να πάρει ευχή στην πλατφόρμα, πόσο κάνει, μπαίνεις μέσα και βλέπεις τη στρέβλωση. Γιατί ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, σε ένα σούπερ μάρκετ, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά συνεχίζεται. Γιατί μπαίνω καθημερινά. Άκου τώρα, εγώ τώρα τι πετριά έχω φάει. Μπαίνω καθημερινά στην πλατφόρμα για να βλέπω και να κάνω σύγκριση των τιμών.
4: Ναι.
3: Υπάρχουν προϊόντα τα οποία στο ένα σούπερ μάρκετ το βρίσκεις 1,80, 2,20. Και στο άλλο σούπερ μάρκετ.
4: Ναι, ναι, είναι αυτό που είχαμε καταγράψει από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, όποια φιλή πάει στο εξωτερικό, της έχω βάλει αποστολή.
3: Φωτογραφία με
4: τα ελληνικά προϊόντα.
3: Τα ελληνικά προϊόντα.
4: Λοιπόν. Από τις 31 Αυγούστου πάντως θα τεθεί σε εφαρμογή αυτή η πρωτοβουλία με τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και ήδη καθημερινής διαφύωσης. 5% είναι ο στόχος, τουλάχιστον 5% στις μειώσεις.
3: Στις μειώσεις.
4: Και διάρκεια εφαρμογής 2 έως 4 μήνες. Αυτό είπε ο υπουργός Χρήστος Δεργάκος.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα υποτίθεται ότι... Τώρα έχουν οριστικοποιηθεί οι κατηγορίες. Είμαστε σε αυτό το στάδιο πάντως που θα, οι κατηγορίες που θα ενταχθούν σε αυτήν την πρωτοβουλία μέχρι το τέλος Αυγούστου είπαμε θα εφαρμοστεί η πρωτοβουλία και θα καλύπτει βασικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο.
3: Ναι.
4: Σπορέλι, αβούτυρο, μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, καφέ, δημητριακά, μπισκοτό, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη.
3: Μικρή μείωση, μικρό το χρονικό διάστημα.
4: Ναι,
3: μικρή μείωση, μικρό το χρονικό διάστημα. Αυτό
4: επίσης είναι εθελοντική, το ξέρουμε αυτό.
3: Ναι.
4: Των εταιριών, να το διευκρινίσουμε. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική.
3: Είναι λάθος όλο αυτό. Συμπαθάτε με, μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Αυτή είναι
4: 5%
3: όμως η άποψή
4: μου. Είναι το ελάχιστο.
3: Ναι, είναι έτσι. Μικρή η μείωση και μικρό το χρονικό διάστημα. Και ακόμα και αυτό το οποίο λες προς επίρρωση των πραγμάτων, ότι δεν το επιβάλλει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πάρα πολύ απλά λέει: σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι μπορούμε να κάνουμε. Και βεβαίως η προσφορά από την άλλη πλευρά είναι ότι τα όρια μας είναι μέχρι εκεί. Άρα. Κάτι συμβαίνει. Εξηγήστε στον κόσμο, σας παρακαλούμε πολύ, και εξηγήστε και σε εμάς, μπας και το αντιληφθούμε. Πώς γίνεται τα κεράσια, παραδείγματος χάρη, να φεύγουν από το χωράφι με τιμή κάτω του 1 ευρώ το κιλό και να φτάνουν στο ράφι σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και τα 9 ευρώ. Και το 9 ευρώ δεν το λέω αυθαίρετα, το έχω δει με τα ματάκια μου, το έχω φωτογραφίσει με το κινητούλι μου. 9 ευρώ το κιλό. Βεβαίως βρίσκεις και κεράσια. Και με 4,50. Και χθες η αλήθεια είναι σε αυτή την τιμή.
4: Πάλι κεράσια έψαχνες χθες.
3: Δεν έψαχνα κεράσια, επειδή μου όταν βλέπω. Πηγαίνω σχεδόν καθημερινά περνώντας, όποτε προλαβαίνω, γιατί τη Δευτέρα δεν είχα προλάβει. Δευτέρα και Τρίτη έφυγα πάρα πολύ αργά από την δουλειά. Την Τετάρτη και εχθές Πέμπτη πρόλαβα, πέρασα από το σούπερ μάρκετ. Η αλήθεια είναι ότι εχθές ειδικά στην τιμή των. Περίπου 5 ευρώ, 4,98 το κιλό, βρήκα πολύ καλά κεράσια. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα αγοράσει καλά κεράσια στα 9 ευρώ. Ήτανε πολύ ακριβά, πάρα πολύ ακριβά. Εδώ λοιπόν κάτι συμβαίνει. Δίνουμε ένα παράδειγμα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά παραδείγματα στα ράφια των σούπερ μάρκετ που δυστυχώς δείχνουν αυτή την εικόνα. Λύστε την αυτή την εικόνα που να πάρει ευχή. Είναι πρόβλημα για τους συνταξιούχους. Είναι πρόβλημα για τους χαμηλόμισθους. Λύστε την αυτή την εικόνα. Καλές εσείς σκέψεις, αλλά. Τέλος πάντων.
4: Έλεγα τώρα που λέμε για τα οικονομικά ότι περιμένουμε να δούμε και τις τιμές στα καύσιμα λόγω πετρελαίου τις επόμενες μέρες, γιατί εμφανίζουν μια ανωδική τάση. Και στο Brent υπάρχουν κάποιες διορθώσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη άνοδος μέσα σε λίγες μέρες. Ακόμα δεν έχουν περάσει πλήρως στην Αγγλία οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά, αλλά οι τιμές δηληστηρίων νομίζω ότι προειδεάζουν για την...
3: Για την αύξηση?
4: Για την ανατίμηση αυτή την που έρχεται.
3: Όχι, Παναγία μου.
4: Εκτιμούν, λέει, ότι αυτό λένε παράγοντες της αγοράς, ότι θα δούμε σύντομα αυξήσεις της τάξης των 2-3 λεπτών ανά λίτρο στα πρατήρια.
3: 2-3 λεπτών.
4: Ναι,
3: άρα δηλαδή
4: τώρα
3: θα ξεπεράσει, τα.
4: Πάμε, Νίκο. Ήθελα να πω απλώς ότι έχουμε και εκπτώσεις. Τη Δευτέρα.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο FM. Στους 103,3.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Δεν μιλάω, μίλασε.
1: Μη μιλάς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, 13 Ιουλίου θα είναι εκτόσεις για όσους ενδιαφέρονται.
0: 13 Ιουλίου θα είναι εκτόσεις. Ναι. Να σπεύσουμε.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα έχουμε και τον κύριο Κορκίδη αργότερα. Θα μας τα πει, γιατί έχει γίνει και αυτή η πρόταση. Θα μας καλά που σου για το σούπερ μάρκετ. Θα πούμε και αυτά. Μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Θα έχουμε λοιπόν σήμερα τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του ΕΠΕΠ. Θα έχουμε και τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, τον υφυπουργό Υγείας. Έχουν προκύψει αρκετά θέματα.
1: Και τον κύριο Ραμαστόπουλο για τις ταυτότητες.
0: Θα πήγαινε και σε αυτό. Απλά έχουν προκύψει πολλά θεματάκια και όσον αφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρώτα απ' όλα με τη φωτιά στο
1: Σισμανόγλιο.
0: Που φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος ασθενής έβαλε τελικά τη φωτιά με αναπτήρα. Επί τούτου.
1: Ναι, επί τούτου ήταν τελικά. Επί τούτου. Έγινε ενώ είχαμε εκπομπή χθες το πρωί. Όλα γενικά γίνανε όταν
0: όλα γίνανε, ναι. Η έκρηξη στο να σου
1: έβαλε επί τούτου γιατί στην αρχή, παρότι ομολόγησε, ήταν λέει τύπου κατά λάθος τσιγάρο.
0: Τσιγάρο.
1: Αλλά όχι.
0: Και αυτό είναι ένα θεματάκι που θα πρέπει να το δει η πολιτεία γενικότερα στα νοσοκομεία. Τέλος πάντων, η έκρηξη στον ασπρόπυργο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή διασωληνωμένοι

0: Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο.
1: Έχουν γίνει δύο συλλήψεις. Ούτως ή άλλως για την πυρκαγιά έχει καταστραφεί. Είναι μεταξύ εικόνες, μου θύμισαν, συγγνώμη που θα το πω, από πάνω, Βιολάντα.
0: Ναι.
1: Που έβλεπα.
0: Και έχω την εντύπωση ότι Βιολάντα δεν θα θυμίσουν μόνο εικόνες. Δεν θυμίζουν μόνο εικόνες.
1: Ναι.
0: Γιατί αν ψάξουμε να βρούμε, υπάρχει από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το Δήμο, λένε το εξής. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα που να επιτρέπουν στον κάθε Δήμο που γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις να κάνει ελέγχους. Να κάνει ελέγχους και να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο.
1: Τι άλλο θα κάνουν οι Δήμοι ακριβώς?
0: Ρε παιδί μου, μα το θέλουν αυτό οι Δήμοι.
1: Ναι.
0: Και το θέλουν από ποια άποψη? Σου λέει ο Δήμαρχος τώρα Ασπροπύργου, εγώ που γνωρίζω, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Ναι, αλλά μπορείς να ενημερώσεις.
0: Ενημερώνει και τον γράφουν στα παλαιά των υποδημάτων τους.
1: Και δεν κάνουν έλεγχο.
0: Λοιπόν, ή γίνεται ο έλεγχος, όχι. Πώς να το πω τώρα.
1: Αχ, δεν γίνεται. Μην αρχίσουμε πάλι. Όχι μέσα μαζί. Μην αρχίσουμε πάλι αυτό που αρχίσαμε στην.
0: Μα θα αρχίσουμε.
1: Το μπαλάκι,
0: καλά,
1: δεν μπορώ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: εδώ δεν έχουν. Εδώ βρε Στεφανία μου.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχει βρεθεί αρμόδιος και τσακώνονται μεταξύ τους για να πάρουν τα μπάζα.
1: Ναι.
0: Σε αυτή τη χώρα ζούμε.
1: Θυμόμαστε και την άλλη φορά με τις άδειες τι είχε συμβεί στην περίπτωση της Βιολάντας. Μόλις οι συνυφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό που λέμε ότι προκλήθηκε από θερμές εργασίες φέρεται να συνδέεται λοιπόν με εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες,
0: ναι.
1: Η οποία όμως φωτιά επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο.
0: Ναι.
1: Που ήταν μέσα στις εγκαταστάσεις. Το είδαμε αυτό το πύρινο μανιτάρι από πάνω. Λοιπόν, οι οποίες φλόγες εξαπλώθηκαν και επεκτάθηκαν και σε γειτονικές επιχειρήσεις και προκάλεσαν καταστροφές. Δηλαδή, τουλάχιστον δύο έχουν καταστραφεί, ναι. Σχεδόν.
0: Σου έχω είδηση.
1: Δεν ξέρω, okay, και μην περίχε, ναι, προφανώς περίχε το προπάνιο, για να δω, αν δούμε το πύρινο μανιτάρι, δεν μπορεί να μην συνδέεται, ναι. Φαντάζομαι, με την έκρηξη που ακολούθησε.
0: Αν τελείωσες από αυτό το κομμάτι.
1: Τελείωσαν, απλώς και να κλείσω ότι υπάρχουν εργατικά σωματεία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα πολιτικά κόμματα δεν τα αναφέρω τώρα, μιλάω για τα σωματεία. Τα οποία θέτουν ζήτημα, έθεσαν και θέτουν συνεχώς βασικά ζήτημα τήρησης των μέτρων ασφαλής βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής και έχουν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα προειδοποίηση για κινδύνους στον χώρο εργασίας, κάνοντας λόγο και για ελλείψεις, το οποίο προφανώς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στους ελέγχους και στην επιθεώρηση εργασίας. Προφανώς πρέπει να διερευνηθούν άμεσα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και προφανώς πρέπει να ξαναδούμε παρότι έχουν ληφθεί μέτρα, να ληφθούν και άλλα για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και το κατοίκον φυσικά, γιατί ζουν και άνθρωποι.
0: Το σίγουρο είναι και έχουν απόλυτο δίκιο τα συνδικάτα ότι εφόσον συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Να εντοπίσουν λοιπόν αυτοί που πρέπει αυτό το οποίο δεν λειτουργεί σωστά, για να μην έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Διότι όταν εν έτη 2026 υπάρχουν τέτοια περιστατικά στον εργασιακό χώρο, είναι σίγουρο ότι κάτι κάνουμε στραβά. Ότι κάτι κάνει η πολιτεία στραβά, για να είμαστε απόλυτα μα απόλυτα ακριβείς. Επαναλαμβάνω, έχω ειδήσει, άρα δεν σε ενδιαφέρει καθόλου.
1: Σαν μάρα με ενδιαφέρει.
0: Μα τώρα, ναι.
1: Πες.
0: Εκλογές την άνοιξη του 2027.
1: Ναι, το είπε ο Μητσοτάκης.
0: Ξανά.
1: Νομίζω κάπου νομίζω είπε και ότι αν τον άκουσε, αλλά έχω βαρεθεί να το λέω.
0: Έχω βαρεθεί να το λέω.
1: Εντάξει. Ας μην το ξανασυζητήσουμε τότε. Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Εγώ μαζί του.
0: Όταν θα σταματήσει βέβαια να το λέει,
1: ναι.
0: Εκεί είναι που θα φουντώσουν όλα τα σενάρια ότι πάει σε πρόορες εκλογές ο Μητσοτάκης.
1: Εντάξει, λέει, το έχει πει πάρα πολλές φορές.
0: Εντάξει,
1: το έχει πει πάρα πολλές φορές πια. Για να. Τι άλλο περιμένουμε να. Γιατί τον ρωτάμε συνέχεια.
0: Δεν ξέρω γιατί τον ρωτάμε συνέχεια, διότι προφανώς δεν πείθει. Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα,
1: εσύ,
0: ρε παιδί.
1: Δεν πείθει, γιατί υπάρχει μια εκλογική ετοιμότητα στην Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν είναι μόνο εκλογική ετοιμότητα. Πηγαίνει περιοδίες, κάνει περιοδίες.
1: Στο πλαίσιο των περιοδίων. Δεν βγάζουν ψηφοδέλτια, δεν βγάζουν, ενώ δεν τυπώνουν.

0: κάνουνε.
1: Το εκλογική ετοιμότητα, όταν το λέμε, έχει μια θεωρητική υφή.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: είναι
1: σε εκλογική ετοιμότητα.
0: Εννοώ τις περιοδίες που είναι και ο ίδιος ξέρει και στα στελέχη. Αυτό ακριβώς.
1: Αλλά τώρα. Έχει διαφορά. Τέλος πάντων, πού να σου εξηγώ.
0: Άσερε, μην με εξηγήσεις. Ναι.
1: Αλλά έχει, πηγαίνει από περιοχή σε περιοχή. Η ρητορική. Η πολιτική ρητορική. Θυμίζει εκλογές, προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ρητορική του δεν συμβαδίζει με το... Ναι. Με την άνοιξη του 27 ή το άλλο σενάριο που ακούγεται σχάτως για εκλογές τον Ιούλιο. Το τέλος. Ιούλιο. Τέλος, τέρμα.
1: Εντάξει, έχει το δικαίωμα να το κάνει.
0: Συνταγματικά. Φυσικά έχει.
1: Αλλά... Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σωστό για τη χώρα την ώρα που έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί μεσούσης της Προεδρίας να γίνουν εκλογές στη χώρα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις οι πρώτοι θα είμαστε ή οι τελευταίοι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα στο μυαλό μας το έχουμε λίγο πιο μεγάλο ρε παιδί μου. Δηλαδή
0: στις άλλες χώρες ψηφίζουν και καθημερινές εξάλλου.
1: Πρόσεξε, στη σύνοδο κορυφής παραδείγματος χάρη του ΝΑΤΟ είδαμε τον κύριο Στάρμερ. Πήγε κανονικότατα ο άνθρωπος. Έχει παραιτηθεί. Εκπροσώπησε τη χώρα του όμως στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Άντε, να στην Ελλάδα. Αυτό, Παναγιά μου.
1: Να γινόταν τέτοιο πράγμα εδώ πέρα.
0: Με ποιο δικαίωμα.
1: Και πηγαίνει και μιλάει και δεσμεύει τη χώρα. Ποιος, ο τελειωμένος. Εδώ με βάση τις δημοσκοπήσεις ακούμε μερικές φορές τέτοιες ρητορικές. Πρωθυπουργός της χώρας δημοσκοπικά να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση η οποία έρχεται. Να λέει ότι πλέον δεν νομιμοποιείστε να κάνετε και να πάρετε καμία απολύτως απόφαση διότι δημοσκοπικά είσαστε στη δεύτερη θέση. Το έχουμε ζήσει.
0: Ωραία. Μια που είπες στα δημοσκοπικά.
1: Ναι.
0: Είχε δημοσκόπηση. Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, είχε δημοσκόπηση χθες. Πάλι για το Sky.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι 13%
1: η διαφορά.
0: Ναι. Λοιπόν, η Ελλάς μείωσε για τη συγκεκριμένη εταιρεία, για τη συγκεκριμένη προηγούμενη. Δηλαδή, όλη αυτή είναι η σύγκριση με την μέτρηση της ίδιας εταιρείας προηγούμενη. Μείωσε λοιπόν η Ελλάς κατά μία μονάδα τη διαφορά της από την Νέα Δημοκρατία. Όμως, εξακολουθεί να είναι σήμερα με τη συγκεκριμένη εταιρεία 13 μονάδες η απόσταση. Ναι. Ενώ το Πασόκ είναι αρκετά μακριά τελικά. Φαίνεται λίγο κολλημένο στο 11%. Πάντως σίγουρα είναι μακριά από τους στόχους τους εκλογικούς έτσι όπως έχουν διατυπωθεί και δεν έχουν αλλάξει παρότι υπάρχουν συνεχείς ερωτήσεις. Δηλαδή νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Οπότε είναι 30% Νέα Δημοκρατία, 17% Ελλάς, 11,5% Πασόκ. Όχι, συγγνώμη. Αυτό είναι σενάριο. Sorry.
1: Τι είναι, η εκτίμηση είναι
0: αυτή. Ναι. Πάμε στην πρόθεση την η κανονική που μας αρέσει. Λοιπόν, εμάς εδώ, γιατί θεωρούμε ότι είναι.
1: Είναι πιο ενδεικτική η πρόθεση ψήφου, διότι δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, είναι 11,
1: μπορεί ούτε κάνει εξαμηνίες.
0: Λοιπόν,
1: ολοκλήρωσε με αυτή την δημοσκόπηση.
0: Ωραία, πάω στην πρόθεση. Στην εκτίμηση είναι το 13.
1: Ναι.
0: Οπότε στην πρόθεση, εδώ με το Σπύρο έχουμε πει ότι αυτή η μέτρηση μας αρέσει.
1: Λοιπόν, δεν είναι ότι μας αρέσει.
0: Είναι
1: ότι,
0: πιο σωστή.
1: Ναι, δεν μπορείς να βάλεις τους αναποφάσεις τους.
0: Είναι πιο σωστή. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία λοιπόν συγκεντρώνει 26%, η Ελλάς 15%, Πασόκ 10%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού 7,5%, 7% Ελληνική Λύση,
1: ναι.
0: Κουκουέ 6%, 4,5% Πλεύση, Πολύ Λογικής 3%, Μέρα 25% 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1% και Νίκη 1%.
1: Ναι.
0: Είναι και διευκρίνηστη. Ναι, γκρίζα ζώνη, δηλαδή 11% είναι αποφάσιστη και αποχή, 12,5%.
1: Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψει το εξής. Διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά τις εξαμηνίες τάσεις της MRB που τις παρουσίασε βεβαίως ο Real. Στην εκτίμηση ψήφου. Και γιατί μένω στην εκτίμηση ψήφου. Να, ας πούμε, η εκτίμηση ψήφου μπορεί να σου δώσει τέτοια στοιχεία και να κάνεις μια σύγκριση. Η Νέα Δημοκρατία έχει 29%.
0: Σωστά.
1: Πριν από 6 μήνες, στις προηγούμενες εξαμηνιές τάσεις της MRB,
0: ναι, είχε
1: 29,2. Έχει κολλήσει η βελόνα.
0: Και εκεί έχει κολλήσει η βελόνα.
1: Έχει κολλήσει η βελόνα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Είναι τεράστιο το θέμα.
0: Έχει κολλήσει η βελόνα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Πάμε. Μία βελόνα.
1: Λοιπόν.
0: Έχει κολλήσει η βελόνα στο Πασόκ. Μία βελόνα.
1: Στο Πασόκ δεν έχει κολλήσει πλέον η βελόνα.
0: Ναι, εντάξει,
1: πέφτει.
0: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο.
1: Έχει χάσει τρεις ποσοστιαίες μονάδες.
0: Ήταν κολλημένη η βελόνα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι τον κύριο Βασιλιάδη να μας λέει ότι το Τσίπρας δεν έχει από πού άλλο να πάρει. Άρα όλα κολλημένα, έτσι συμβαίνει.
1: Πρόσεξε. Ο Τσίπρας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφεται, είναι η παρθενική του εμφάνιση στις εξαμηνιαίες τάσεις.
0: Σωστά, λογικό.
1: Και η πρώτη του εμφάνιση πηγαίνει και τον τοποθετεί στη δεύτερη θέση. Με ποσοστά εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ εθνικών εκλογών του 23. Το κρατάμε. Με το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως να έχει πέσει στο 1%.
0: Το κρατάμε, αλλά βέβαια αυτή είναι και είναι το επιχείρημα της άλλης πλευράς, ότι Τσίπρας επέστρεψε και έχει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που έφυγε.
1: Ναι, είναι μεγάλο επίτευγμα για τον Τσίπρα
0: σε
1: το ότι
0: μήνα,
1: κατάφερε μέσα σε ένα μήνα, δύο, πόσο είναι. Γιατί είναι 26 Μαΐου ανακοίνωσε το κόμμα.
0: Συμφωνώ και αν μου επιτρέπεις και μόνος του.
1: Και μόνος του.
0: Με τη λογική ότι δεν έχει το στελέχη, προσπαθεί τώρα να τα κάνει γνωστά.
1: Και
0: δεν είναι γνωστά στον κόσμο.
1: Και χωρίς να είναι έτοιμο στο σύνολό του το πρόγραμμα.
0: Και χωρίς δεν έχει στο σύνολό του. Δεν έχει παρουσιαστεί. Μπορεί να είναι, εμείς δεν το ξέρουμε τέλος πάντων. Ναι.
1: Σωστό. Το τοποθετείς ακόμα καλύτερα. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά. Βλέπουμε επίσης ότι η κυρία Καριστιανού δεν έχει αυτή τη δυναμική την οποία ενδεχομένως και η ίδια να περίμενε. Είναι πολύ πιο χαμηλά τα.
0: Και δεν έχει και όταν εμφανίστηκε το κόμμα την ίδια δυναμική. Ή
1: ακριβώς.
0: Μάλλον τη δυναμική της δυνητικής ψήφου.
1: Της δυνητικής ψήφου.
0: Ναι, πριν να ανακοινωθεί.
1: Βλέπουμε ότι τελικά υπάρχει πολύ μεγάλη δεξαμενή που χωράει και τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν φαίνεται αυτό στη δημοσκόπηση των εξαμηνίων τάσεων, γιατί δεν υπάρχει το κόμμα του κ. Σαμαρά. Αλλά όταν στην πρόθεση ψήφου βλέπουμε τόσο πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων.
0: Ναι, είναι 18% η αδιευκρίνηστη.
1: Φαίνεται.
0: Μεγάλο είναι, βέβαια.
1: Και όταν από αυτό το 18% υπολογίζουν οι δημοσκόποι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 2023. Που δεν πήγαν.
0: Θα πω ότι είναι δεξιά. Αλλά ναι, είναι δεξιά. Γι' αυτό λένε ότι ο Τσίπρας δεν έχει από πού να πάρει, γιατί περισσότεροι είναι δεξιοί.
1: Στους απόλυτους αριθμούς, από τις εθνικές εκλογές του 2023 μέχρι τις ευρωεκλογές του 2024, η Νέα Δημοκρατία, μιλάω σε απόλυτους αριθμούς, έχασε 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Μιλάμε για τεράστιο νούμερο.
0: Σωστά.
1: Πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, το πιο σε MRB ήταν, νομίζω, το θέμα της ακρίβειας.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι. Με το 59,3% να απαντά και κλείνω ότι ανταποκρίνω με μεγάλη δυσκολία μόλις που καταφέρνω να ανταποκριθώ στις βασικές προσωπικές και οικογενειακές οικονομικές υποχρεώσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το ποσοστό κλειδί.
1: Η εξήγηση που έχει κολλήσει η βελόνα των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Θα προσθέσω. Πάμε, κυρία Σαπρανίδη.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: θέλεις να πεις κάτι, διότι ο αγωνισμός δεν θα περάσει.
1: Όχι. Ναι, θέλω να πω κάτι. Και σε σένα και στους ακροατές. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακάλυψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Και το αδωνισμός, το οποίο ανέφερα μεταξύ σοβαρού και αστείου στην Στεφανία, δεν το λέμε εμείς, το είπε ο Αλέξης Τσίπρας εχθές σε ομιλία του και σε συζήτηση με πολίτες στο Περιστέρι, ότι αυτή η τοξικότητα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια επιθετική ρητορική από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Είχαμε πει κιόλας ότι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, τόσο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα όσο και απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, το οποίο βλέπουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται αυτή η στρατηγική και απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, θα έχει να κάνει κατά πολύ με το παρελθόν τους. Με πράγματα τα οποία είχαν κάνει ή δεν είχαν κάνει. Ήδη ο κύριος Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, έχει αναφερθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατ' επέκταση, όσον αφορά στον κύριο Σαμαρά, για τα εθνικά θέματα, λέγοντας ότι, μα καλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει και το θέμα του Κάζους Μπέιλι και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Δεν το έκαναν κατά το παρελθόν άλλοι πρωθυπουργοί. Και σε αυτή τη φράση συμπεριλαμβάνουν και τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Γεωργιάδης το πήγε ένα βήμα παραπάνω, πέρασε στην επόμενη πίστα, έχει κατηγορήσει με πολύ βαριές εκφράσεις τον κύριο Τσίπρα και μάλιστα σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Blue Sky ο κύριος Γεωργιάδης, αναφέρθηκε και σε συναδέλφους του στη Νέα Δημοκρατία που του λένε ότι εντάξει ρε παιδί μου, για ποιο λόγο αυτή η επιθετική ρητορική, και είπε: αν προσπαθούσε να σας κλείσει εσάς στη φυλακή, όπως προσπάθησε να κάνει με μένα, να δω τι θα κάνατε και τι θα λέγατε.
1: Nice.
0: Και ο κύριος Τσίπρας έδωσε την απάντησή του, ότι δεν θα, ότι πρόκειται για αδωνισμό, ότι αυτή η πολιτική τοξικότητα προέρχεται από τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά ότι είναι στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έδωσε δηλαδή απαντήσεις. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόεδρο, Στεφανία.
1: Ναι, και τώρα πάμε αμέσως. Να πω απλώς ότι όπως κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, στην αρχή, πριν νομίζω ανακοινωθεί και το κόμμα Τσίπρα, τώρα δεν έχει καμία σημασία ποτέ.
0: Ναι.
1: Είχα πει το εξής και νομίζω ότι έτσι είναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να έχει μαζί του στελέχη, τα οποία θα μπορούν να υπερασπιστούν τη διακυβέρνησή του.
0: Σωστό είναι αυτό. Ναι.
1: Και να βγαίνουν προς τα έξω. Γιατί είναι καλά τα νέα στελέχη, μια χαρά, ωραία. Πιο φρέσκα. Αλλά άφθαρτα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν ενδεχομένως και στελέχη που θα μπορούν να υπερασπιστούν τη διακυβέρνηση.
0: Μα παρετείται ένας, μία.
1: Παρετείται, αλλά το θέμα είναι ότι δεν απαραιτούνται. Με ποια λογική έχουν κλείσει κάποια συμφωνία να πάνε? Γιατί επισήμως.
0: Επισήμως δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση.
1: Διαπραγμάτευση και επίσης επισήμως δεν υπάρχει καμία συνεργασία σε επίπεδο κόμματος. Ούτως ή άλλως έχει κλείσει την πόρτα η Ελλάς. Εγώ έχω μία πορεία. Αν όλοι αυτοί που παραιτηθούν πάνε στον Τσίπρα, ή πει ο Τσίπρας, ναι, εντάξει, ωραία, ελάτε, αφού μεμονωμένα.
0: Ναι.
1: Ωραία, ως πρόσωπα δηλαδή. Οι πόρτες είναι ανοιχτές, ελάτε όλοι. Μπορείς να με εξηγήσεις ποια είναι η διαφορά? Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος που διαλύθηκε ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει γίνει η Ελλάς? Μπορείς να με εξηγήσεις ότι έχει κλείσει απλό ιστορικός κύκλος του σε ένα θεωρητικό επίπεδο?
0: Μα θα κάνει επιλογή ο κύριος Τσίπρας και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Γιατί πριν
0: δεν θα πάρει όλο το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί πριν δεν είχε τον έλεγχο του κόμματος και δεν μπορούσε να κάνει επιλογή?
0: Προφανώς και δεν μπορούσε να κάνει τον έλεγχο αυτό τον οποίο θα ήθελε.
1: Μα χαρά τον είχε τον έλεγχο του κόμματος, μου σου πω, και αφού έφυγε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να σου υπενθυμίσω ότι παραιτήθηκε ο κύριος Τσίπρας από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, διότι λίγα 24 ώρα μετά τις εκλογές και το αποτέλεσμα με το 17%, κάποιοι μπήκανε μέσα στο γραφείο του και άρχισαν να του μιλάνε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο και σε άσχημο τόνο, κατηγορώντας τον, και μάλιστα έχει υποθεί η εξής φράση, έχει ακουστεί.
1: Ναι.
0: Εσύ φταις για τη διαφορά για το 41-17 με όλους αυτούς τους πασόκους που μας κουβάλησες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και σηκώθηκε και έφυγε ο Τσίπρας. Λοιπόν,
1: και τώρα
0: αυτή...
1: επειδή τσαντίστηκε ο Τσίπρας τότε, έχει κάνει ένα νέο κόμμα, διάλυσε ένα παλιό, έκανε ένα καινούριο και παίρνει όποιος θέλει μαζί του.
0: Κατά, το, δικά, κατά το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα,
1: ναι,
0: επανήλθε διότι είδε το κενό που δημιουργήθηκε
1: εντάξει,
0: στην κεντροαριστερά.
1: Okay. Εμένα...
0: Κατά δήλωσή του, αυτό είναι το αφήγημα. Αυτό δεν είναι το αφήγημά του.
1: Ο κύριος πάντως το κλίμα είναι πολύ βαρύ εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Θα γίνει η Κεντρική
1: Επιτροπή. Νομίζω ότι θα γίνει, εγώ έχω την αίσθηση. Αλλά ήταν νομίζω σχεδόν σε αδιέξοδο ο κύριος Φάμελος. Γιατί ουσιαστικά η απόφαση η οποία είχε ληφθεί στην... η προηγούμενη απόφαση που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε εισηγηθεί και εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, στην πράξη ήταν ανεφάρμοστη, με τη λογική ότι ο Τσίπρας είχε κλείσει την πόρτα. Τέλος. Mm-hmm. Λοιπόν, είπε 10 φορές, δύο φορές βασικά, ο Τσίπρας ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Αυτό προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αμηχανία στο εσωτερικό του, του κόμματος. Εν τω μεταξύ, έφευγαν τα στελέχη. Φεύγουν πάρα πολλά στελέχη, υπήρχαν και παρετήσεις και στελέχη που φεύγουν. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ακολουθήσουν ακόμα και σήμερα παρετήσεις βουλευτών, αν όχι σήμερα από Δευτέρα, αλλά οι πληροφορίες αυτό λένε, ότι ναι, πολλοί βουλευτές θα παραιτηθούν, θα ανεξαρτοποιηθούν, πάντως θα έχουμε εξελίξεις τα επόμενα 24 ώρα, πολλές. Και ρόλο κλειδί στην απόφαση του κυρίου Φάμελου φαίνεται να έπαιξε το γεγονός ότι κάποιοι εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι μάλιστα είναι και πρόσκειται στον κύριο Φάμελο, αποφάσισαν να μην παραστούν στη συνεδρίαση και ουσιαστικά τον άφηναν μόνο του στη γραμμή που υποστηρίζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good.
3: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Τέγκο Φιούζο και με πωλήσεις από το 1956.
8: Track Service Goose Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο goosegroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Goose με κάπα.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Είναι ώρα.
10: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από Λιωσίων μέχρι Αχρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναταράξει προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σωκράτη Φάμουλη, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Κορυφαίες στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έχει καταρτήσει σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρέδωση του Ισραήλ στις ΗΠΑ, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ ο ανώτος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Είχε σκοτωθεί τις πρώτες ώρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας, η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιού του και φερόμενου διαδόχου του, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 76χρονος ασθενής που φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του στο Σιμανόγλου νοσοκομείο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Απολογούνται σήμερα δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά στη Νότια Ισπανία.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από την απόψινή αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Και επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπαίνω λίγο γρήγορα και απότομα.
1: Και πολύ καλά.
0: Επειδή είναι προηγουμένως, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, η Στεφανία έδωσε όλο το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εκτός από αυτό με την Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι. Το μόνο πράγμα το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Ναι. Ότι όταν σε ένα κόμμα δεν τηρούνται αυστηρά οι δημοκρατικές διαδικασίες και δεν τιμωρείται και δεν τηρείται το καταστατικό του κόμματος, υπάρχει αυτή η εντός εισαγωγικών τιμωρία από την πλευρά των ψηφοφόρων.
1: Ναι.
0: Αυτό, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Τι υπενθυμίζω ότι είχε γίνει με τον κύριο Κασελάκη και υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρητικά είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ σηματοδοτεί τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας. Αυτό. Έναν αστερίσκο.
1: Ναι, να δούμε και αν θα γίνει. Δεν είναι σε μία πρόταση ουσιαστικά. Ναι. Γιατί έχει αναβληθεί η συνεδρίαση μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Αυτό ανακοίνωσε δηλαδή η κυρία Σαπουνά, είναι απλωρείται γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: αλλά ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς λένε να γίνει κανονικά η κεντρική
0: άλλο λέω. Επιτροπή. Λέω το εξής.
1: Ναι,
0: ότι ουσιαστικά ζητά την παρέτηση. Ζήτησε και ζητούσε την παρέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, η κινησούλα είναι κομψή-κομψά. Ταλαιπωρείται και δεν ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Στον Κηφισό στην άνοδο υπάρχει από την Δυραχείου, ξεκινά το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους πολύ πριν την Αχαρνών. Δηλαδή, εντάξει, είναι συμπαθητικά τα πράγματα. Αντέχετε. Στην κάθοδο του Κηφισού είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι το μποτιλιάρισμα, το πρώτο μποτιλιάρισματάκι το οποίο συναντάτε, το συναντάτε στο ύψος των Σεπολίων. Άρα, εντάξει, καλά θα πάτε. Είναι καλή ημέρα, καλή Παρασκευή. Φεύγει προφανώς ο κόσμος, εντάξει, δεν υπάρχουν για τα σχολικά πλέον. Από την πλευρά τώρα της λεωφόρου Αθηνών, από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη λεωφόρο Αθηνών, το μποτιλιάρισμα ξεκινά χαμηλά από εκεί που είναι ο Βοτανικός Κήπος μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, κλασικά η Αρδιτού είναι καραγεμάτη μέχρι το Καλλιμάρμαρο. Μετά πηγαίνεται πάρα πολύ καλά μέχρι το φανάρι του Χίλτον. Και εκεί είναι καλά τα πραγματάκια, όπως είναι καλά τα πραγματάκια και στην περιφερειακή εκεί της Κατεχάκη. Στο λιμάνι του Πειραιά, είδατε πως αλλάζουν τα πράγματα τώρα που καλοκαιριάζει. Στο λιμάνι του Πειραιά, επειδή φεύγετε και πολύ καλά κάνετε, έχει πάρα πολύ κίνηση και στη δεξιόστροφη αλλά και στην αριστερόστροφη πορεία του λιμανιού. Τα είπα γρήγορα, διότι έχουμε πολύ μα πάρα πολύ πράγμα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρέπει να πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
0: Ναι.
1: Όμως, γιατί λείπουν, προσπαθώ να βρω εδώ κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά τα βρήκα όλα εδώ πέρα.
0: Είναι,
1: και ξεκινάμε
0: είναι.
1: Τη βόλτα στα περίπτερα.
0: Και ξεκινάμε όπως πάντα με την εφημερίδα Contra News. Ακλόνητη η δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές, παρανάλωμα της φωτιάς, δύο εργοστάσια και υπάρχει και η αντίστοιχη φωτογραφία. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, έπιασε στον ύπνο Πολάκη και Δούρου η παρέτηση Φάμελου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές εισαγωγικά της ανακύκλωσης, ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη θελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου, 12 κατηγορίες προϊόντα θα πολλούνται φθηνότερα. Νέο πρόγραμμα δουλειάς 8.000 ανέργου 55+ για επιπλέον ένσημα. Εκατέρωθεν αντίπημα, είπα Ιράν, παίζουμε τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή. Και ο Φάμελος έφυγε, η Τρόικα έρχεται.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Φακέλωμα παντού. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η Ελλάδα 2.0, Πρωθυπουργού Γεωργιάδη. Κάει και το Σισμανόγλιο. Έδωσαν λάθος νεκρό στις Σέρες. Πυρκαγιά απείλησε και το Παγνή, αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρδος για τους ποινικούς κώδικες. Είναι μερικά από τα θέματα που καταγράφει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, αποκλειστικό. Το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Βαγίτσα, σε δολοφόνησαν Θρασίδηλοι, ο συγκλονιστικός επικίνδυνος του αδελφού της Βάγιας Νέστορα. Ακόμη, μηνύματα Μητσοτάκη, υπερβολική έκταση συζήτηση για τα F-35. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη 27. Πολάκης Παπάζδουρου παίρνουν τον έλεγχο, ξύλωσαν τον Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάποια από τα θέματα στον ελεύθερο τύπο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδος-Τουρκίας για τα F-35. Τι πρότεινε ο Υπουργός Αμήνης Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδος στο θέμα των Αμερικανικών μαχητικών. Το Αιγαίο και η ελεύθερη νασιπλοεία. Το νέο δόγμα για λήψη αποφάσεων σε επίπεδο λόχου, τάγματος, χωρίς αναφορά στην ηγεσία. Το μοντέλο της κατασκευής drones με μεταφορά μονάδων παραγωγής σε κοντέινερ είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα παρετηθέν κόμμα. Γράφει εφημερίδα των συντακτών που οδηγεί η κίνηση στο Σωκράτη Φάμων. Ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται, ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου και γιατί. Ακόμη, ασπρόπυργος, αποπνικτική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για όσα έγιναν. Αλέξης Τσίπρας, ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι υπέρ της Ελλάδας, του μόχου και της αξιοπρέπειας, στάθηκε ο πρώην πρωθυπουργός. Δίκη Λιγνάδη, κατάθεση σοκ από θύμα. Και Παύλο Ερβενιώτη, ανυπότακτη φωνή που έσπασε τα ταμπού. Έφυγε από τη ζωή. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Η υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χασκέλ, στην Καθημερινή. Μία σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη. 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις στον ασπρόπυργο. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών λόγω των κρουσμάτων βίας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το ρωτήσουμε τον κύριο Θεμιστοκλέους.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Είναι πρόταση του
1: Ιατρικού Συλλόγου, ναι.
0: Αυτά από την Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο μαρτύριο χωρίς μάρτυρες, αντί να πάνε να καταθέσουν στον Κορυδαλό, πήγαν για δουλειές στην Καρδίτσα. Οργή της οικογένειας του Γιώργου Λουγκερίδη για τις περίεργες απουσίες στην εκοφαντική σιωπή, το ΜΜΕ και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Και Σόκρατες Drunk the Conium. Το χρονικό ενός προανακυλθέντος θανάτου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Okay. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν όσα μισθοί στις θέσεις. Μάλιστα. Κυδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, ίστατο χαίρε, πικρό γιατί. Συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. Μπουρλότο χθες τον ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη. Αγώνας για την υπεράσπιση ζωής των εργατών. Και το ΜΕΑΚΙ οργάνωση Πειραιά του ΚΚΕ. Ούτε στον Πειραιά ούτε πουθενά. Μπλόκο σπασίστε σε κάθε γειτονιά. Σήμερα στις 8 συγκέντρωση στο Πασαλιμάνι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Όλα καλά. Το περιβάλλον των Ουρβά και Ζιγούλη βάζει φρένο στις φήμες χωρισμού. Γιατί υπήρχαν τέτοιες φήμες?
1: Ναι, κάπου τις άκουσα, αλλά δεν το διάβασα, μάλλον δεν το ξέρω.
0: Από το σούσουρο για την άφαντη αποκοσμικά events Κάτια του Σάκη, στις μαρτυρίες για οικογενειακή εξόρμηση στην Ελούντα και φιλικά τραπεζώματα στο σπίτι του στη Νέα Μάκρη. Η δικηγόρος που έλαμψε στο σόου της Κρυθαριώτη. Ναι, και Τζέι Λόους και Κίμπερλι στο Παρίσι. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Ψηφίστηκε στις Βρυξέλλες το chat control. Τέλος στην ιδιωτικότητα μετά την ψηφιακή ταυτότητα. Ο έλεγχος των συνομιλιών μας.
0: Nice.
1: Λοιπόν, αυτά. Και political, διπλή ανάσα, ελαφρύνσεις για όλους τους φορολογούμενους. Πέφτουν οι τιμές σε 12 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Είναι το πρώτο θέμα της political.
0: Και Και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που ασφαλώς μπορείτε να τις βρείτε τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political που τη βρίσκεται στο mail σας δωρεάν. Ο Γρηγόρης μας στέλνει καλημέρα στην πρωινή παρέα. Καλημέρα Γρηγόρη μου, την αγάπη μας. Τι έχει, έχουμε κολλήματα. Α, μάλιστα. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο. Επίκαιρη ενημερωτική εκπομπή με εκτίμηση Λεωνάρδος. Σε ευχαριστούμε Λεωνάρδο για το μήνυμά σου. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Δεν καταλαβαίνετε, λέει Σπύρο και Στεφανία, ότι με την ακρίβεια αυξάνονται τα έσοδα από τους φόρους και έτσι φτάνουν το πλεόνασμα της ψεύτικης ανάπτυξης. Δεν καταλαβαίνετε ότι δίνουν ψίχουλα στους συνταξιούχους και με νόμους τους βάζουν να εργάζονται μέχρι τελικής πτώσης. Θα πω εγώ για να μην διαβάσω τη λέξη την οποία έχεις γράψει. Κώστα μου, εμείς φωνάζουμε και λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει με το κομμάτι της ακρίβειας. Έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα έπονται. Διότι εκεί φαίνεται, εκεί επί του πεδίου φαίνεται η δυσκολία της καθημερινότητας. Και αν κάνουμε λάθος ή όχι, νομίζω ότι έχουμε έναν από τους ανθρώπους της αγοράς, έναν από τους ανθρώπους που ξέρει όσο λίγη την αγορά και την πραγματική οικονομία, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης.
1: Εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε Κορκίδη.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε. Κυρία Κασίμη, κύριε Παπαντάκη, να είστε καλά.
1: Ναι. Έγινε μία σύσκεψη χθες. Mm-hmm.
2: Ναι, πράγματι.
1: Πράγματι.
0: Έγινε μία ακόμη σύσκεψη χθες.
1: Μία ακόμα σύσκεψη χθες. Και εντάξει, προσδιορίστηκαν και οι κατηγορίες, λίγο το χρονοδιάγραμμα, στις οποίες θα εφαρμοστούν από Σεπτέμβρη οι μειώσεις αυτές στα προϊόντα. Θεωρείτε τα μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση όλα αυτά?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα τα σούπερ μάρκετ είναι πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη δραστηριότητα, γιατί αγοράζουν επιπιστώσει και πολλούν τις μετρητής, οπότε τους δίνει πολύ μεγάλη ρευστότητα. Mm-hmm. Το ίδιο έκαναν και με τις συναντήσεις και στο Μαξίμου και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή ουσιαστικά αγόρασαν την άρση του πλαφών με υποσχετική του Σεπτεμβρίου. Έδωσαν μεταχρονολογημένη επιταγή. Αυτό το οποίο θα θέλαμε ήταν να μπορούσαν πραγματικά να προχωρήσουν σε μειώσεις των τιμών από τώρα. Δεν το καταλαβαίνω το Σεπτέμβριο, γιατί θα πρέπει να περιμένουν 2 μήνες δηλαδή για...
1: Για να καθορίσουν τις κατηγορίες.
0: Αν δεν το καταλαβαίνετε, δεν το κατανοείτε εσείς, τι να κάνουμε κι εμείς, κύριε Κορκίδη? Είναι όντως πρόβλημα.
2: Εντάξει, και όλοι εμείς είμαστε καταναλωτές. Το ότι υπάρχει ο κλάδος του εμπορίου και υπάρχει βεβαίως και τα σούπερ μάρκετ είναι μια κατηγορία η οποία τη χρειαζόμαστε. Έτσι δεν είναι? Είναι επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τον καταναλωτή. Το θέμα μας είναι ότι από τις 40 κατηγορίες και τα 1898 κωδικούς πέσαμε στις 16 κατηγορίες για το Σεπτέμβριο. Ναι. Ενώ το ζητούμενο είναι να αφήσουμε τις κατηγορίες και να πάμε στα ταχυκίνητα προϊόντα. Αυτά μπορούμε να τα δούμε. Αυτά τα οποία είναι ήδη πρώτης ανάγκης, κυρίως είναι τρόφιμα και βεβαίως κάποια άλλα προϊόντα απαραίτητα. Mm-hmm. Που είναι ταχυκίνητα και είναι αυτά τα οποία μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς και μπορούμε να τα δούμε πολύ εύκολα από τους κωδικούς στις αποδείξεις. Ποια είναι αυτά τα οποία πολλούνται περισσότερο? Mm-hmm. Ποια είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά συνιστούν το καλάθι της νοικοκυράς και εκεί να πάρουμε τους κωδικούς και αυτούς τους συγκεκριμένους κωδικούς να μειώσουμε, να μειωθούν οι τιμές.
1: Τους πιο δημοφιλείς, δηλαδή, με τη λογική ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό παράγει τελικά το τζίρο, όπως έχετε πει.
2: Όπως βλέπετε, το 15% των κωδικών παράγει το 85% του τζίρου. Άρα αυτό το 15% των κωδικών, και επίσης επειδή μιλάμε για κωδικούς και για τους 2.000 κωδικούς και για τους 500 κωδικούς, να σας πω ότι σε ένα σούπερ μάρκετ υπάρχουν από 25 έως και ακόμα και 35.000 κωδικοί.
0: Το έχουμε επισημάνει αυτό. Mm. Είναι σταγόνα στον ωκεανό, αλλά βεβαίως αυτό το οποίο λέτε εσείς με τα προϊόντα τα οποία μπαίνει στο καλάθι του νοικοκυριού σε καθημερινή βάση. Νομίζω ότι είναι και το ζητούμενο, κύριε Κορκίδη. Και αναρωτιόμαστε, δεν ξέρω, εσείς είσαστε άνθρωπος της αγοράς. Είναι τόσο δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό το κομμάτι της ακρίβειας? Είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί ο τρόπος, παραδείγματος χάρη, τα προϊόντα από το χωράφι μέχρι να φτάσουν στο ράφι να μην έχουν απόκληση 270% επί της τιμής?
2: Κάναμε τρεις προτάσεις. Αυτές θα σας πω πρώτα απ' όλα μία η οποία είναι, θα μπορούσε να είναι άμεση. Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι εκπτώσεις, θα μπορούσαν τα σούπερ μάρκετ να συμμετάσχουν στις εκπτώσεις. Όχι μόνο στα μπαζάρ προϊόντα που έχουν, δηλαδή αυτά που πουλάνε και όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής, αλλά στα τρόφιμα. Σε ό,τι κατηγορίες θέλουν, σε ό,τι κωδικούς θέλουν. Προαιρετικές είναι και οι εκπτώσεις.
1: Αυτό
2: θα
1: έδειχνε
2: μια συναντήληψη των σούπερ μάρκετ με τους καταναλωτές. Τώρα, στην αντίληψη μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ δεν έχει κανένα νόημα για τον καταναλωτή, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Το δεύτερο, το οποίο θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και χρόνια, θα ήταν να μπορούσαν να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα, στην εγχώρια παραγωγή. Κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα αγόραζαν, θα ήταν συνέτεροι με τον αγρότη και θα μίκραινε η διαδρομή από το χωράφι στο ράφι.
0: Ναι, με συγχωρείτε τώρα, με όλο το σεβασμό, πριν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι της παραγωγής, εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε το γεγονός ότι ένα προϊόν το οποίο φεύγει από την Ελλάδα είναι καθαρά ελληνικό προϊόν, έχει παρασκευαστεί, έχει τυποποιηθεί, έχει γίνει όλη η διαδικασία στη χώρα μας, το βρίσκουμε πάνω κάτω στην ίδια τιμή στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
2: Ναι,
0: μην σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις το βρίσκουμε και πιο φθηνά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί?
2: Άρα,
0: είναι μόνο θέμα ΦΠΑ?
2: Εκεί έχουμε μια σταθερή ζήτηση από το εξωτερικό και μάλιστα ενδεχομένως μια προποίηση της εξαγωγής. Ενώ στην εγχώρια αγορά έχουμε μια αγορά επιπιστώσει, όπως σας είπα, πολλές φορές είναι μερικοί μήνες η καθυστέρηση. Και ενδεχομένως να δίνουν μια καλύτερη τιμή στην εξαγωγή, όπως γίνεται στο λάδι που φεύγει χύμα σε βιτία, το οποίο αν συσκευαστεί θα έχει μια προστιθέμενη αξία. Το ίδιο συμβαίνει και σε πάρα πολλά άλλα αγροτικά προϊόντα, αλλά να σας πω κάτι, δεν παράγουμε τόσα για να εξάγουμε. Θα πρέπει να αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή μας, να σταματήσουμε να είμαστε, αν θέλετε έτσι, δέσμοι των εισαγωγών και ευάλωτοι στην ακρίβεια.
1: Ωραία, πάμε και σε άλλες δύο προτάσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Ναι.
2: Η άλλη πρόταση για μας ξεκάθαρα είναι, επειδή βλέπουμε ότι από ο μέσος όρος πώλησης όλων των προϊόντων των σούπερ μάρκετ αναφορικά με το ΦΠΑ είναι 11 με 12%. Άρα, γιατί να υπάρχουν οι τρεις κατηγορίες, 6, 13 και 24, και να μην έχουμε δύο κατηγορίες ΦΠΑ, όπου θα αμέσως θα κάνει τα προϊόντα αυτά φτηνότερα. Ειδικά στα ταχυκίνητα προϊόντα, αυτά τα οποία πωλούνται περισσότερο, επαναλαμβάνω, αυτά που μπαίνουν στο καλάθι της οικογένειας. Δηλαδή, μια μεταρρύθμιση στο ΦΠΑ ή μια μετάταξη δεν θα μείωνε τα έσοδα του κράτους από ΦΠΑ. Τα σούπερ μάρκετ κάνουν ένα τζίρο 17 δισεκατομμύρια ευρώ και αποδίδουν περίπου 2 δισεκατομμύρια ΦΠΑ. Άρα αυτό μας δείχνει ότι είναι 11 με 12% μεσοσταθμικά ο ΦΠΑ στα προϊόντα που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, γιατί να υπάρχουν προϊόντα με 24% και να μην είναι χαμηλότερος ο συντελεστής ΦΠΑ?
1: Ναι. Και τα κίνητρα που θα μπορούσαν να δοθούν, για παράδειγμα, κάποια άλλα αφορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις?
2: Κοιτάξτε, παλαιότερα υπήρχε το αφορολόγητο αποθεματικό με την υποχρέωση να επενδύσεις μέσα σε μία τριετία.
1: Ναι.
2: Σε διπλάσιο ποσοστό ή σε τριπλάσιο μπορεί να δοθεί το ποσοστό το οποίο έμενε αφορολόγητο. Δηλαδή, δημιουργούσες ένα κεφάλαιο για να το επενδύσεις. Θα μπορούσε λοιπόν να τους δοθεί ένα αφορολόγητο αποθεματικό, γιατί για να είμαστε και ειλικρινείς, από τα 17 δισεκατομμύρια, αυτό το οποίο κερδίζουν στο τέλος είναι ένα 4%. Δηλαδή, αν έχουμε ένα καλάθι των 100 ευρώ στο ταμείο, τα 55 ευρώ πάνε στους προμηθευτές και στη βιομηχανία, τα 10 ευρώ μόνο πάνε στους παραγωγούς, τα 5 στις μεταφορές, τα 8 στη μισθοδοσία, τα 5 στα λειτουργικά έξοδα, τα 12 ευρώ στο ΦΠΑ και τους μένουν και 3 ευρώ. Θα μπορούσαν λοιπόν να έχουν ένα αφορολόγητο αποθεματικό, να δημιουργήσουν ένα κεφάλαιο που θα επενδύσουν στην εγχώρια αγροτική παραγωγή, να αυξηθεί η παραγωγή μας και όχι να αυξηθεί σε βαθμό που θα μπορούμε να καλύψουμε τις εσωτερικές ανάγκες και να κάνουμε και εξαγωγές αντί τις εισαγωγές που κάνουμε τώρα.
0: Μια χαρά. Εντάξει, ψάχνουμε να βρούμε από αυτά τα οποία ακούσαμε, κύριε Κουρκίδη. Δεν φταίτε εσείς, η κατάσταση φταίει, αν υπάρχει σωτηρία ή όχι. Σας ευχαριστούμε πολύ,
1: ευχαριστούμε
0: κύριε
1: Πρόεδρε. Και θα τα πούμε και προσφέρω για τις εκτόσεις.
2: Καλά,
1: να
2: καλά. Καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας, ευχαριστώ.
3: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: 21. FM. Στους 103,3.
16: Θέατρο Επιδαύρου.
17: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Αναταράξεις προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου. Κορυφαίες στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Περισσότερα στο real.gr. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Νέα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έχει καταρτήσει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε το Ισραήλ στις ΗΠΑ, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Πολύ αυξημένη στο Κυφσό από Λεσιών μέχρι Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, έχεις καλημέρα γιατί εδώ κάνεις διεθνή καριέρα, Στεφανία Κασίμη.
1: Λέγε μωρέ.
0: Καλημέρα από Ιαπωνία.
1: Α, γεια σου.
0: Και μιας λέει και έχουμε επέτειο γράφειο Θανάσης, ας πούμε και μια μαντινάδα που κυκλοφορούσε τότε που το Μίνι ήταν στις δόξες του. Η μίνι φούστα είναι αφορμή που έπεσε στην Κρήτη, στα μπέκια περονόσπορος και στους ανθρώπους γρήπη. Προσυπογράφω, να ξέρετε. Όπως επίσης, προσυπογράφω αυτό το οποίο θα ακούσετε και ακούσετε το προσεκτικά. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας, θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Θα πάμε κι εμείς, να το ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη, καλή σου μέρα. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το δημογραφικό, για την υπογεννητικότητα. Σε ευχαριστούμε που μας το υπενθυμίζεις. Και θα το ξαναπούμε ακριβώς. Ο Χρήστος ο χημικός, καλή σου μέρα. Για τις θερμές εργασίες. Τώρα, ό,τι και να πούμε, ασφαλώς είναι λίγο. Τα έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, βασικά. Καλημέρα, Νίκο. Άρε, τι αγάπη είναι αυτή. Που τρέφει ο Νίκος.
1: Εντάξει, να πάει. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πάμε στον κύριο Θεμιστοκλέους.
0: Να πάμε στον κύριο Θεμιστοκλέους ακριβώς. Διότι έχουμε πολλά ζητηματάκια. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με το σεισμανόγλιο.
1: Με το
0: σεισμανόγλιο ή με τους τραυματίες.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε από τους τραυματίες. Θα μας πείτε για την κατάσταση αυτή τη στιγμή της υγείας τους.
2: Οι τραυματίες είναι στο Θριάσιο, στο Αττικό και στο Κάτι πλέον. Είναι πολύ βαριά τραυματισμένοι, είναι διασωληνωμένοι. Θα δούμε την εξέλιξη τις επόμενες ώρες.
0: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Να πούμε περαστικά. Τι να πούμε, ό,τι καλύτερο με αυτό το τραγικό περιστατικό. Και είναι αυτό το οποίο λέμε, κύριε Υπουργέ, και το λέτε και εσείς ως κυβέρνηση και ασφαλώς και κάθε φορά σας έχω ακούσει κιόλας, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και με αυτή την περίοδο ο κάθε ένας πηγαίνει και κάνει θερμές εργασίες και τέλος πάντων. Για πείτε μας λίγο για το σεισμανόγλιο, διότι μας έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το οποίο συνέβη. Και μάλιστα υπάρχει και μία εισήγηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διαβάζω εδώ στην Καθημερινή, για παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία προκειμένου να αντιμετωπίζονται κρούσματα βίας ή, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίζονται περιστατικά τέτοιου είδους. Ο ασθενής πήγε και βάλε φωτιά, λέει, με αναπτήρα.
1: Ναι, το λέει και με αφορμή κάποιο επεισόδιο που έγινε στο Θριάσιο ο Ιατρικός Σύλλογος. Ναι.
2: Ναι, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Στο Σεισμανόγλιο είχαμε, όπως δείχνουν όλες οι ενδείξεις, σκόπιμη τοποθέτηση φωτιάς. Ούτε αμέλεια, ούτε κάτι άλλο. Υπήρξε φωτιά.

0: Λοιπόν, να περάσουμε έτσι.
1: Να πούμε πάντως πως η ενημέρωση του κόσμου υπήρξε μια γρήγορη αντίδραση του προσωπικού, εκενώθηκε. Έχει γίνει ένα σχέδιο στο νοσοκομείο, γιατί έχει βγει και η κλινική που έγινε το συμβάν και μια άλλη κλινική εκτός λειτουργίας. Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν και μέχρι σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουν επανατοποθετηθεί όλοι οι ασθενείς στους θαλάμους που ήταν προηγουμένως.
2: Άρα οι κλινικές θα επαναλειτουργήσουν.
1: Η κλινική η οποία έγινε το συμβάν όχι, γιατί είχε κρυδαμένες ζημιές, και η κλινική που είναι, θα τη λειτουργήσει σήμερα ή αύριο, η κλινική που είναι πάνω από αυτή την κλινική, η οποία δηλαδή πρέπει να καθαριστούν τα φίλτρα κτλ.
2: Η παθολογική, η πρώτη παθολογική που εκεί που έγινε και η ζημιά, τέλος πάντων, πόσο χρόνο δίνεται για την επαναλειτουργία της?
1: Θα πρέπει να είναι η τεχνική υπηρεσία να μας έχουν μια εκτίμηση. Υπάρχει ένας θάλαμος που έχει καταστραφεί ολοσχερός και οι υπόλοιποι θαλάμοι έχουν επηρεαστεί και από τον καπνό και από την, την προσπάθεια πυρόσβεσης που έχει γίνει. Αλλά δεν θα είναι, είναι αρκετά μεγάλη. Πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί μήνας και να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει.
0: Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω για τα απογευματινά χειρουργεία. Έληξε το πρόγραμμα, έληξε στις 30 Ιουνίου. Πρώτα απ' όλα, πώς πήγε? Έχω την εντύπωση ότι μάλλον είναι θετικό το πρόσημο. Και η ερώτησή μου είναι, θα το συνεχίσετε αυτό το πρόγραμμα? Διότι επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι έχει θετικό πρόσημο αυτό το πρόγραμμα όσον αφορά στα απογευματινά χειρουργεία.
1: Να το πάρουμε λίγο από την αρχή για να εξηγήσω. Το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων που ονομάστηκε έτσι ήταν το πρόγραμμα για να μειωθούν οι πολύ μεγάλες λίστες αναμονής οι οποίες είχε η χώρα. Από τα 200.000 περιστατικά που περιμένανε, περιστατικά τα οποία είτε διαχρονικά είχαν μείνει εκτός συστήματος, να το τονίσω αυτό, και ήρθε και η πανδημία, η οποία επειδή ήταν κλειστό στο χειρουργικό τομέα σε πάρα πολλά νοσοκομεία για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η χώρα είχε περιστατικά τα οποία περίμεναν και 3 και 4 χρόνια για να χειρουργηθούν. Το πρόγραμμα περιλάμβανε πάρα πολλά τα οποία έπρεπε να γίνουν για να μειωθούν οι αναμονές και να δημιουργηθεί ένα σύστημα έτσι ώστε η χώρα μας να μπορεί να παρακολουθεί πόσοι και γιατί επεμβάσεις περιμένουν. Από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έχουν περάσει 2 χρόνια, έχει πετύχει το πρόγραμμα και πλέον δεν έχουμε αναμονές. Η συντηρητική πλειοψηφία είναι κάτω από τους 4 μήνες, που είναι από τους καλύτερους χρόνους που υπάρχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, έχει γίνει με 3 τρόπους. Ο πρώτος, αυξήθηκαν τα χειρουργεία που γίνονται το πρωί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Δηλαδή αυξήθηκε η κανονική λειτουργία. Έχουμε από το 2025 στο 2024 50.000 περισσότερους ασθενείς που χειρουργήθηκαν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μένει μόνιμα στο σύστημα, μένει μόνιμη παρακαταθήκη στο σύστημα, γιατί αυτό έγινε λόγω των αυξημένων προσλήψεων σε νοσηλευτικό, προσωπικό και αναισθησιολόγο. Ανοίξαμε παραπάνω χειρουργικές αίθουσες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μένει, γιατί αυτό απαντά και στην ερώτησή σας αν θα συνεχίσει το πρόγραμμα και πώς έχει πετύχει. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι χειρουργήθηκαν, δώσαμε μια πολύ μεγάλη όθηση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την πολύ μεγάλη αναμονή που είχε γίνει και στα να χειρουργηθούν δωρεάν τα απογευματινά στα νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές. Και ο στόχος έχει επιτευχθεί. Από τη στιγμή που ο στόχος έχει επιτευχθεί και πλέον μπορούμε να παρακολουθήσουμε, δηλαδή ξέρουμε ηλεκτρονικά ότι στο τάδε νοσοκομείο, ξέρουμε ψηφιακά ότι στο τάδε νοσοκομείο για αυτή την επέμβαση έχει τόση αναμονή. Μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Και σας είπα, ο τρόπος ο οποίος επιτεύχθηκε από αυτό, ο οποίος μένει στο σύστημα, μένει κληρονομιά στο σύστημα, είναι η αύξηση των πρωινών χειρουργείων που και φέτος, το 2026, στις 2025. Όσο φαίνεται, θα έχουμε μία αύξηση των χειρουργείων μεταξύ 5 και 7%. Είναι πολύ σημαντικό. 5 με 7% είναι χιλιάδες ασθενείς οι οποίοι θα χειρουργηθούν περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι.
0: Και το παρακολουθείτε, φαντάζομαι, εάν πάει το πράγμα πάλι, αν πάει να δημιουργηθεί κορεσμός, να το επαναφέρετε, έτσι, ότι το αφήνετε ανοιχτό.
1: Μεγάλες αναμονές. Υπάρχουν διάφοροι άλλοι τρόποι πριν ακόμη ενεργοποιήσουμε απογευματινά χειρουργεία δωρεάν. Το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αντί για να ασθενείς, αν έχει το νοσοκομείο κάτω αναμονή, ενώ ο Ευαγγελισμός δεν έχει, θα μεταφέρουμε, θα πούμε στον ασθενή να πάει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και να χειρουργηθεί εκεί. Η χώρα έχει, η χώρα πλέον έχει στο σύστημα υγείας τους

0: μηχανισμούς έτσι ώστε μπορεί, να μπορεί να ελέγχει και να μπορεί να διοικεί το σύστημα. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως. Όλο αυτό που σας περιέγραψα αυτή τη στιγμή, που πλέον ψηφιακά ξέρουμε ποια είναι η αναμονή σε κάθε νοσοκομείο, υπάρχουν επιφορτισμένα συγκεκριμένα άτομα εντός του νοσοκομείου που είναι να παρακολουθούν τη λίστα, είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως και πλέον, όταν το χαλάσει, αν το ξυλώσει κάποιος, μένει ως παρακαταθήκη του σύστημα.
1: Κύριε Θεμιστοκλέος, να κλείσουμε λίγο με τα νησιά μας, γιατί είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Πόσο έτοιμο είναι το ΕΣΥ? Γιατί υπάρχει για άλλη μια χρονιά ανησυχία και υπάρχουν και καταγγελίες για υποστελέχωση νοσοκομείων κέντρων υγείας στα νησιά. Έχετε εντοπίσει εσείς προβλήματα? Γιατί προβλήματα υπάρχουν, είναι σαφές.
0: Προβλήματα υπάρχουν, κάποια και να υπάρχουν, αλλά είμαστε έτοιμοι και είμαστε, όπως και πέρυσι, θα έχει γίνει μια από τις καλύτερες προετοιμασίες που έχει γίνει διαχρονικά στο ΔΕΣ. Εξηγούμε. Πλέον έχουμε ένα πολύ καλό κίνητρο στις μετακινήσεις και γι' αυτό έχουν σταματήσει οι αντιδράσεις. Κάθε μετακίνηση γιατρού είναι 2.100 ευρώ επιπλέον τον μήνα και το αντίστοιχα ποσά ισχύουν στο νοσηλευτικό και το υπόλοιπο προσωπικό των νοσοκομείων. Με τις μετακινήσεις που έχουν γίνει, σας φέρνω ένα παράδειγμα στη Χαλκιδική, στο ΕΚΑΒ, από πέρυσι. Η Χαλκιδική έβγαζε σχεδόν ένα στενοφόρο στη Βάρδια, αφήνοντας Βάρδιες ακάλυπτες και ή πολύ μεγάλες περιοχές. Αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική βγάζουμε τρεις Βάρδιες με ένα πολύ πυκνό δίκτυο ασθενοφόρων και έχει επιτευχθεί, γιατί έχει μια εξαιρετική συνεργασία με τους δημάρχους, έχει καλυφθεί η διαμονή των διασωστών του ΕΚΑΒ. Και έχουν γίνει μετακινήσεις κυρίως από την Θεσσαλονίκη. Το ίδιο ισχύει και στα υπόλοιπα νησιά. Και έχουμε όλες τις προκηρύξεις που έχουν γίνει, οι τρεις προκηρύξεις μεγάλες που μετά τις αλλαγές που έχουμε φέρει στο σύστημα, το οποίο αφορούσε τα επιδόματα, στην αύξηση του μισθού, στην αύξηση του ποσού των εφημεριών, στη μείωση της φορολόγησης που έχουν γίνει, έχουν συμβάλει έτσι ώστε να έχουμε καλύψει τα 2/3 και περισσότερο από τις θέσεις, τις δύσκολες λεγόμενες θέσεις στα απομακρυσμένα νησιά. Όλα αυτά έχουν φέρει μια διαφορετική εικόνα, υπάρχουν κενά και μπορεί να προκύψουν κενά. Γιατί ξέρετε, ορισμένες φορές σε ένα νησί που έχει 3 ή 4 γιατρούς, μπορεί κάποιος από τους 4 να πάρει ένα ρωτική. Μπορεί να δώσει για διάφορους λόγους να μην μπορεί να. Μπορεί να δώσει μια παρέτηση όπως συνέβη και στο Καστελόριζο, όπου εκεί εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα και να μεταφέρουμε προσωπικό.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
1: Την καλημέρα μας. Καλημέρα σας.
2: Ήταν ο υφυπουργός. Να είστε καλά. Ήταν ο υφυπουργός υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους.
1: Πάμε τον ρώτησα πού θα είναι υποψήφιος.
2: Ανατολική Αττική λένε οι πληροφορίες μου. Θέλαμε να το ρωτήσουμε πώς αν είναι έτοιμος.
1: Άλλο
2: καλεσμένο. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διαλυματάκι να επανέλθουμε, διότι ταυτότητα έβγαλες.
1: Τώρα έρχομαι. Έρχομαι τώρα. Λοιπόν.
2: Πάμε. Real
3: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
22: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
23: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
21: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
23: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
24: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν θες να αφήσουμε το τραγουδάκι λίγο παραπάνω?
1: Όχι, δεν έχουμε χρόνο και έχουμε τον καλεσμένο μας στη τηλεφωνική γραμμή να περιμένει. Και για να συζητήσουμε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ, μας το έχετε ζητήσει, μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Οπότε τώρα θα πάρετε τις απαντήσεις που περιμένετε και περιμένουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε για τις ταυτότητες και τις παλιές, τις μπλε,
0: ναι,
1: και τις καινούργιες.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας.
1: Μπορούμε να διευκρινίσουμε από 3 Αυγούστου τι ισχύει και τι δεν ισχύει?
2: Κοιτάξτε, το θέμα με τις ταυτότητες αφορά καθαρά και μόνο στη χρήση τους για λόγους που έχουν να κάνουν με τα ταξίδια μας, δηλαδή με την κίνησή μας εκτός της χώρας, και αφορά τις παλές ταυτότητες, αυτές οι οποίες είναι μπλε τύπου, δηλαδή οι πολύ παλιές ταυτότητες, και γενικότερα όσους δεν έχουν κάτω αυτή τη μαγνητική ζώνη, η οποία βρίσκεται στις νέες ταυτότητες, το κομμάτι, ναι, την ζώνη, την MRZ που λέμε. Αυτές οι ταυτότητες που είναι παλιότερα παλιού τύπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βγει κάποιος στο εξωτερικό και να αναγνωριστεί, δηλαδή έτσι να γίνει ταυτοποίησή του. Άρα, για αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχει κάνει το διαβατήριό του, και όποιος έχει το διαβατήριό του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να σε ανησυχεί, αν χρειάζεται να ταξιδέψει στο εξωτερικό.
0: Εγώ θα σας κάνω την ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, παρόλο που τη γνωρίζω την απάντηση, να το μάθει και ο κόσμος. Να ξέρετε ότι έχω βολευτεί πάρα πολύ που έχω την αστυνομική μου ταυτότητα, όπως και το δίπλωμά μου, στο κινητό μου τηλέφωνο.
2: Αυτό είναι το δεύτερο θέμα το οποίο ήθελα να σας πω και εγώ, ότι είναι μια πολύ πολύ εύκολη διαδικασία να μπει η ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγηση στο κινητό τηλέφωνο, στο wallet. Το wallet έχει πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες που έχουν την ταυτότητά τους και σε βοηθάει. Έτσι ώστε με τη χώρα μας, όταν ταξιδεύεις, όταν κινείσαι, όταν πηγαίνεις στην τράπεζα, όπου και να πας, να μπορεί να αναγνωρίζεται η ταυτότητα, να αναγνωρίζεσαι με την ταυτότητά σου με τρόπο απόλυτα ψηφιακό. Δηλαδή, έχεις το κινητό στο τηλέφωνο, έχεις μέσα εκεί το wallet και ό,τι χρειαστεί να δείξεις ό,τι αφορά τα δικά σου τα στοιχεία, με τον τρόπο αυτό που το κάνεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα.
0: Και άρα, στο εξωτερικό, κύριε
2: Μαρκλώσου,
0: παρακαλώ.
2: Και μπαίνει πάρα πολύ εύκολα με μια διαδικασία που είναι μόνο 2 λεπτά. Και επίσης είναι μια διαδικασία που θέλω να σας πω και για ανθρώπους κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες που μπορεί να είναι λίγο πιο επιφυλακτική. Όταν την ολοκληρώσουν σε 2 λεπτά, δηλαδή κατεβάζουν το wallet στο κινητό του τηλέφωνο και στη συνεχεία καταθέσουν εκεί την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης μετά, η ικανοποίηση που νιώθει κάποιος όταν το καταφέρνει και μετά δείχνει την ταυτότητά του στο κινητό τηλέφωνο είναι απερίγραπτη, είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ μεγαλύτερη από τη χαρά που νιώθουμε εμείς όταν το κάνουμε. Δηλαδή.
0: Είναι γεγονός.
2: Γι' αυτό και παροτρύνουν και ανθρώπους λίγο μεγαλύτερης ηλικίας ή ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πολύ καλοί γνώστες της ψηφιακής τεχνολογίας, το κάνουν πάρα πολύ εύκολη διαδικασία.
0: Κύριε Αναγνωστόπουλε, από τη στιγμή που κατάφερα και το έκανα εγώ τελείως μόνος μου, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει καθένας.
2: Αν βάλετε και την ψηφιακή σας κάρτα στο τηλέφωνο,
0: ναι,
2: και πληρώνετε μέσα από εκεί και ενισχύουμε έτσι και τις ψηφιακές συναλλαγές, πληρωμές, είναι κάτι το οποίο σε κάνει εντελώς αυτόνομο. Δεν χρειάζεται κάποιο έγγραφο μαζί σου. Δίπλωμα, ταυτότητα, κάρτα, είναι όλα.
0: Είστε σαφείς. Εξηγήστε μας όμως, πείτε μας, εάν μπορούμε την ταυτότητα μέσω του κινητού τηλεφώνου να τη χρησιμοποιήσουμε στο εξωτερικό.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Όχι σε ταξίδια.
2: Όχι, γιατί δεν αναγνωρίζονται όλα τα πράγματα που κάνουμε στο δικό μας το wallet και στο εξωτερικό από του χρόνου, όπου θα ισχύσει ευρωπαϊκό wallet, αυτό θα μπορέσει να γίνει. Προσέξτε, η αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο των στοιχείων αυτών σημαίνει ότι υπάρχει διαλειτουργικότητα, θα πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα, δηλαδή κάποιος να αναγνωρίζει τα στοιχεία τα οποία έχει μέσα στη δικιά σου χώρα όταν ταξιδεύει στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να σας πω ότι για την ταυτότητα και το δίπλωμα θα γίνει του χρόνου με το ευρωπαϊκό wallet, γιατί είναι ένα κοινό project όλη τη Ευρώπη. Όμως μπορέσαμε και το κάναμε και το πέτυχε η χώρα μας αυτό. Όταν υπήρχε το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εμβολιασμό, το θυμάστε, τότε με τον COVID.
1: Ναι,
2: αυτή ήταν η πρώτη φορά που φτιάξαμε κάτι και το μάλιστα φτιάξαμε στην Ελλάδα. Το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε. Και ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο πέτυχε την διαλειτουργικότητα σε επίπεδο Ευρώπης. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι ένα κορυφαίο ζήτημα. Δηλαδή είναι η πρώτη σημαντική περίπτωση ψηφιακής διαλειτουργικότητας σε όλα τα κράτη και κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό τότε και παρουσιάστηκε. Το έκανε η χώρα μας και το παρουσιάστηκε εδώ. Αυτό έγινε λοιπόν του χρόνου, ναι, για άλλα θέματα. Και σε επίπεδο κιόλας ταυτότητας και διπλώματος οδήγησης.
1: Στο κομμάτι της ταυτότητας μας γράφουν και πολλοί ακροατές ότι δεν υπάρχουν ραντεβού. Και εμείς ήδη δηλαδή το είχαμε διαπιστώσει. Δεν υπάρχουν ραντεβού διαθέσιμα.
2: Έχετε δίκιο. Αλλά το είχατε διαπιστώσει. Στο τελευταίο μήνα είχαν ανοίξει πολύ περισσότερα ραντεβού σε Αθήνα Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία, με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Και μάλιστα το προηγούμενο Σάββατο, άνοιξαν 30% περισσότερα περίπου ραντεβού, ειδικά στην Αθήνα, για ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να βγάλουν ταυτότητα.
1: Άρα και τώρα βέβαια, δηλαδή θα βρούνε, δεν είναι ότι θα έχουν από Σεπτέμβριο
2: ραντεβού. Έχουν 6.000 ραντεβού για το σκοπό αυτό. Και πρέπει να σου πω επίσης ότι δεν υπάρχει και αυτός ο χωρικός περιορισμός που υπήρχε παλιότερα, ότι πηγαίνεις στο τμήμα της γειτονιάς σου, όπου και να είσαι. Τώρα καλοκαίρι, δεν μπορεί να βαθμούν σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας, μπορεί να βρούμε ταυτότητα εκεί.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η ακροάτρια, η Ελένη, μας έχει στείλει μήνυμα. Ποιο το νόημα, λέει, να έχει το δίπλωμά σου στο κινητό, εφόσον όταν σταματάει η τροχιά δεν το αναγνωρίζει?
2: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Το λέει η ακροάτρια, δεν το λέω εγώ.
2: Όχι, το αναγνωρίζει και το αναγνωρίζει μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα.
0: Να σας πω κάτι. Επειδή εδώ στο στούντιο κουνάνε το κεφαλάκι τους ότι ναι, ότι τους έχει συμβεί. Μήπως πρέπει να ενημερωθεί η ελληνική αστυνομία?
2: Να σας πω τι είχε συμβεί στο παρελθόν και σωστά κιόλας δεν αναγνωρίστηκε. Ορισμένοι πολίτες είχαν την εντύπωση ότι αν βγάλω μια φωτογραφία από την ταυτότητά μου και την
0: όχι, δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει, απευθείας από το wallet πρέπει να το δείξουν.
2: Όχι, γιατί ξέρετε, συμβαίνει σε λεπτά. Βγάλω φωτογραφία τα στοιχεία σου, πηγαίνει και τα δείξει φωτογραφία. Και το όργανο του ελέγχου, είτε αστυνομικό στην προκειμένη περίπτωση, είτε μπορεί να είναι ελεκτή τη αρχή τη διαφάνεια. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί στο λιμενικό, σε οποιοδήποτε στοιχείο, το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο δείξει μια φωτοτυπία το στοιχείο ταυτότητά σου, αυτό δεν είναι έγκυρο, δεν πρέπει να αναγνωρίζει ω ταυτότητα. Αυτό το οποίο πρέπει να δείξει την ταυτότητά σου μόνο μέσα από το wallet, και υπάρχει και μια ψηφιακή διαδικασία και όλες αναγνώριση της ταυτότητας αυτής από τον αστυνομικό εν προκειμένου.
0: Μάλιστα, υπάρχει
2: άρα,
0: το QR.
2: Με δύο λόγια, ο άλλος το βάζει εκεί και βγάζει ένα κωδικό, τον οποίο στέλνεται και αναγνωρίζεται. Είναι μια διαδικασία πολύ πολυτυποποιημένη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αναγνωριστεί.
0: Κύριε Αναγνωρισόπουλε.
2: Συμβεί πρόκειται περί παράτυπη διαδικασία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναγνωρισόπουλε.
2: Και σε τράπεζα, κύριε Κασίμη, και σε τράπεζα συμβεί. Ας το πούνε αυτό το πράγμα, γιατί το έχουμε ακούσει ότι μπορεί σε κάποια τράπεζα δεν αναγνωρίστηκε. Λάθος, και σε τράπεζα αυτό το πράγμα δεν πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αναγνωρίζεται πλήρως.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναγνωστόπουλε. Να είστε καλά.
2: Καλή ημέρα. Γεια
1: Λοιπόν, κλείνοντας, θα μου επιτρέψεις, Νίκο, πάρα πολύ γρήγορα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Παριό Σινεμά Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, λοιπόν, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο φυσικό aerolabos.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπούλας. Σπύρο Παπαδάκη, να ξεκουραστείς.
0: Για χαρά.
1: Και θα τα πούμε προσεχώς. Γεια σας.
3: Real FM. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
5: για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
8: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
7: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι...
9: Η ώρα είναι 8.
10: Λατό FM στους 103,3.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Sport FM.
1: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, στην κάθο της Μεσογείου από Χολαργό, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισία Σαρδιτού Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Τραγωδία στη Νότια Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία εν μέσω καύσωνα. Κάποια από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναταράξεις προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η απαραίτηση του Σωκράτη Φάμουλου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έχει καταρτήσει σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρέδωσε του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντο ο ανώτος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ. Είχε σκοτωθεί τις πρώτες ώρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας, η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιού του και φερόμενου διαδόχου του, Μοτσταμπά Χαμενεϊ. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 76χρονος ασθενής που φέρει την ομολόγηση ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του στο Σιμανόγλιο νοσοκομείο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Πρεμιέρα κάνουν την προσοχή Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με τέρματα των Εμπαπέ και Ντεμπελέ στο δεύτερο ημίχρονο, η Γαλλία νίκησε με 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την προσεχή τρίτη στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή της απόψινης αναμέτρησης ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Και ο κόσμος να σε ζηλεύει, και ο κόσμος να σε ζηλεύει. Χρόνια πολλά, πουλάκι μου.
1: Ευχαριστώ
0: ένα,
1: πάρα
0: δύο,
1: πολύ.
0: Ένα-δύο, γιατί δεν ακούγομαι, ρε παιδιά. Τι έχει γίνει. Ένα-δύο, ένα-δύο.
1: Έλα, έλα.
0: Α, τώρα ακούγομαι, εντάξει. Χρόνια πολλά, πουλάκι μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
1: ευχαριστώ.
0: Σε χαιρόμαστε.
1: Να με χαίρεστε. Ευχαριστώ.
0: Έχει τη γιορτή της, την ονομαστική γιορτή της σήμερα, η Δεσποινή Αμαλία, όπως έλεγε και ο Κώστας Βουτσάς.
2: Δεσποινή Αμαλία.
0: Έτσι, μπράβο, η Αμαλία της ζωγράφια.
1: Λοιπόν,
0: ου, τραγουδάκι,
1: σου έχω πει την ιστορία
0: με
1: γιατί. Λοιπόν, εγώ έχω το όνομα της γιαγιάς, της μητέρας της μητέρας μου.
0: Ναι.
1: Δεν γιορτάζανε τότε, δεν υπήρχε αυτή η οσία, Αμαλία κτλ. Δεν γιορτάζα, δεν είχα γιορτή. Πριν 6-7 χρόνια λοιπόν, την 10 Ιουλίου, κάποιοι συνάδελφοι, φίλοι, με πέραν τηλέφωνο. Και μου λέγανε χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Γιατί χρόνια πολλά με κοροϊδεύετε. Δεν γιορτάζω. Πώς δεν γιορτάζει, μου λέει. Μα δεν γιορτάζω, δεν έχω γιορτή. Πώς δεν έχει γιορτή, λέει. Έχει γιορτή και γιορτάζει σήμερα. Λέω, εσείς που το ξέρετε, πρωτίστως λέει, το είδαμε τότε στο μετρό, δεν ξέρω ακόμα γιατί δεν κυκλοφορώ με μετρό. Έχει, ξέρεις που λέει, σήμερα γιορτάζω, δεν έχει κάτι οθόνες.
0: Α, το ορτολόγιο, ναι.
1: Μπράβο. Και έλεγαν οι άνθρωποι, το είδαν από εκεί. Σήμερα γιορτάζουν οι αμαλίες. Μπαίνω λοιπόν και εγώ στο θρησκευτικό, στο ορθόδοξο ορτολόγιο και βλέπω ότι υπάρχει οσία αμαλία και γιορτάζει 10 Ιουλίου. Παίρνω τη μητέρα μου, τσε μαμά. Γιατί δεν με γιόρταζε τόσα χρόνια, γιατί δεν έχει γιορτή. Πώς δεν έχω γιορτή. Εγώ δεν σε γιορτάζω. Μα πώς δεν με γιορτάζεις, αφού έχω γιορτή. Η μητέρα μου δεν γιόρταζε. Μα η μητέρα σου δεν γιόρταζε, γιατί δεν υπήρχε. Τώρα που υπάρχει. Ακόμα δεν με γιορτάζει.
0: Καταλάβατε τώρα, έτσι. Το μετρό φταίει.
1: Εγώ πάντως γιορτάζω.
0: Το μετρό πληρώνουμε. Από τότε που ανακάλυψε ότι.
1: Ευχαριστώ,
0: έχει γιορτή.
1: Σεραφείμ, ο Σεραφείμ ο Κοτρότσος μου στέλνει χρόνια πολλά.
0: Σεραφείμ.
1: Ευχαριστώ, Σεραφείμ μου. Να είσαι καλά.
0: Φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν, να το χαιρόμαστε το κορίτσι.
2: Αμαλία, αμαλιουσκαγιά.
0: Τι είναι αμαλιουσκαγιά, βεβαίως, βεβαίως. Την κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Καλή, τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα, τι ζω. Να ξέρεις, αυτό μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Γιατί ήταν
0: αυθόρμητο.
1: Ναι, ήταν αυθόρμητο. Δεν το κάναμε για να το γράψει.
0: Αυτά, παιδιά, γράφαμε τρέιλερ.
1: Με τον Γιώργο του Χουδαλάκη.
0: Ναι, γράφαμε τρέιλερ, η τριάδα. Και εκεί που ήμασταν στο production λοιπόν και ηχογραφούσαμε, κάποια στιγμή δεν άντεχε από αυτά τα οποία λέγαμε με τον Γιώργο και τα λοιπά, και το πέταξε αυτό. Αχ, καλέ, τι ζω εδώ πέρα. Νικόλα,
1: και στο άλλο μικρόφωνο, ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, συγγνώμη, τον ξέχασα σήμερα. Λόγω εορτής, Νίκο μου, λόγω εορτής.
0: Έτσι κι αλλιώς εμένα με ξεχνάς, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
3: Ο θεριστής.
0: Όπα,
3: ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται, ο θεριστής έρχεται. Νικόλα, ο Σαπρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και στα τρίγωνα έχει πέσει πάνω από το πρωί που τα έχει φέρει η Αμαλία. Δεν έχει αφήσει να ακουμπήσει άνθρωπος.
1: Ας τον άνθρωπο να φάει.
0: Όχι,
1: γι' αυτό
0: λέω,
1: τα πέρα.
0: Λέω τώρα, εγώ δεν σχολιάζω.
1: Ναι.
0: Απλά αναφέρω. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πρώτα μηνύματα είναι ευχές. Λογικό είναι. Σας ευχαριστώ όλους. Και τον Τάσο από το γυμναστήριο. Και τον Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Τώρα είναι πολλά τα μηνύματα. Μην τα διαβάζω. Και τον Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και τον Νίκο το Σάνσι.
1: Ναι,
0: έχω
1: το λέω...
0: πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα και στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Να πούμε χρόνια πολλά και καλά. Και σε έναν εκλεκτό φίλο που σήμερα έχει γενέθλια. Ο Δημήτρης ο Μαύρος. Α, τα λέγαμε χθες.
1: Χρόνια πολλά,
0: ναι.
1: Δημήτρη μου, ναι.
0: Σύντροφος καρκίνος, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε εμείς τα καρκινάκια. Χρόνια πολλά και καλά και δημιουργικά, Δημήτρη, πολύχρονος. Καλημέρα και στη Μαρίνα. Αμαλία μας λέει ωραία υποδοχή από το Καλαμάρι. Όλα τα καλά του κόσμου, να έχεις υγεία και πολύ αγάπη γύρω σου. Ιωσήφ, να τη χαίρεσαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τη χαίρομαι. Τη χαίρομαι, δεν μπορείς να φανταστείς κάθε πρωί, δηλαδή από νωρίς. Χαρά που παίρνω, μη το συζητάς. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και μπούμε στα βαθιά.
1: Ναι.
0: Να πούμε για το Μουντιάλ, γιατί χθες είχαμε την πρώτη ομάδα η οποία πέρασε στα ημιτελικά. Η Γαλλία.
1: Ο Μπαπέ και άλλος ένας, το άλλο δεν θυμάμαι το όνομα που έβαλε τον γκολ.
0: Ο Ντεμπελέ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εμπαπέ και Ντεμπελέ,
1: τον
0: λοιπόν.
1: Μπαπέ όμως το θυμόμουν.
0: Ναι, οι σκόρερς των δύο τερμάτων, εύκολα μάλλον. Η Γαλλία δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση από το Μαρόκο, οπότε είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Αλόν Σαφάν και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είμαστε και λίγο φίλοι με τη Γαλλία, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, Ελλάς-Γαλλία, συμμαχία. σήμερα έχει την αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο, όπου θα μάθει η Γαλλία ποιον θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά. Ισπανία-Βέλγιο λοιπόν απόψε. Καλημέρα και στη Γιούλα. Χρόνια πολλά, Αμαλίτσα. Κάθε μέρα να είναι γιορτή με υγεία και χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: Ιωσιφάκο, να προσέχεις το κορίτσι. Ναι,
1: θα προσέχω,
0: να μην το χάσουμε. Και η Κατερίνα από το Βασιλιμάνι, σου εύχομαι να είσαι υγιής, πάντα μάχημη και δημιουργική. Και να χαίρεσαι τις στιγμές σου και να παίρνεις και να δίνεις άπλετη αγάπη. Μια όμορφη καλημέρα, Κατερίνα. Μας ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνουμε εκπομπή ή θα απαντήσεις τώρα στις ευχές που δέχεσαι και τα λοιπά. Λέω τώρα.
1: Όχι, να κάνουμε, αλλά θα απαντήσω και στις ευχές, γιατί είμαι και. Εγώ είμαι ευγενικός άνθρωπος.
0: Σαφρανίδη, να απαντήσεις. Για να μπουκώνεσαι εσύ.
1: Έρχονται Νικό μου σωριδών τα μηνύματα στο WhatsApp, στο Messenger και αυτά, να μην απαντήσω κι εγώ. Στον καφέ μου βάλα μια ωραία καρδούλα σήμερα. Ο άνθρωπος μου το έφτιαξε έτσι για τα χρόνια πολλά. Να μην το πω κι αυτό, να μην το πω ευχαριστώ πολύ.
0: Θου κύριε φυλακή το στόματί μου.
1: Έλα.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν και στην πολιτική επικαιρότητα και στις εξελίξεις, γιατί είχαμε και την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και χθες το βράδυ ομιλίες από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είχαμε το πανδαιμόνιο το οποίο επικράτησε στη Βουλή στην Επιτροπή Δεοντολογίας, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να στρέφεται κατά πάντων, να καλεί και την άμεση δράση για να προχωρήσει σε συλλήψεις. Είχαμε πάρα πολλά. Έχουμε και πολλά σοβαρά, όπως είναι η έκρηξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον Ασπρόπυργο, ναι, με τους τρεις ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: Εγώ και κάποιοι άκουσα, αν ισχύει, εσύ μπορεί, γιατί από τα ρεπορτάζ, ότι είχα ανάψει τσιγάρο πάνω από τη δεξαμενή προπανίου.
0: Περίπου.
1: Κάποτε τέτοιο άκουσα πάντως.
0: Ναι, την ώρα που εκτελούσαν εργασίες. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια,
1: ναι,
0: γιατί εδώ υπάρχει και ένα θέμα σχετικά, ναι, και με τα θέματα ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα οποία υπάρχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Γιατί είδαμε μια έκρηξη λοιπόν πάλι σε ένα χώρο εργασίας. Με τρεις εργαζόμενους να βρίσκονται αυτή τη στιγμή
1: σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Σε κρίσιμη
1: κατάσταση. Όμως, είναι άλλο το να υπάρχουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και να μην εφαρμόζονται. Το είδαμε στη Βιολάντα στην περίπτωση, και δεν θα είναι μόνο η Βιολάντα. Και άλλο να κάνεις εργασίες κοντά σε μια δεξαμενή προπανίου και να καπνίζεις. Αυτό λέω ότι είναι άλλο. Φυσικά πρέπει να ελεγχθούν τα πάντα και αν ακολουθούνταν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και εφαρμόζονταν. Φυσικά.
0: Έχουμε θέμα βέβαια και με το Σισμανόγλιο, την πυρκαγιά που προκλήθηκε χθες από έναν ηλικιωμένο, ο οποίος έβαλε φωτιά στο στρώμα και μετά έφυγε, πήγε σπίτι.
1: Γιατί δεν είναι όνειρο.
0: Γιατί λέει είδε ένα περίεργο όνειρο.
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Παραλίγο να κάψει ζωντανούς πόσους ανθρώπους.
1: Μια κλινική είναι καμένη.
0: Ακριβώς. Και μια γυναίκα έχασε τη ζωή της. Βέβαια δεν συνδέεται άμεσα με την πυρκαγιά, αλλά μπορεί κάποιος να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτή η γυναίκα να στρεσαρίστηκε έντονα και να υπήρξε αυτό το επεισόδιο. Κανείς δεν μπορεί να το πει, παρά μόνο η νεκροψία που θα δείξει τα αποτελέσματα. Έχουμε και δημοσκοπήσεις, έχουμε και τη συμφωνία κυρίων. Είχαμε ανακοινώσεις χθες από τον κύριο Θεοδωρικάκο και από τον κύριο Πεταλά από την πλευρά των σούπερ μάρκετ. Πάμε για 31 Αυγούστου, παιδιά.
1: Καλά, αυτό ξέραμε, για τις μειώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, βασικά ήδη διατροφής και όχι μόνο και υγιεινής. Θα δούμε πώς θα τρέξει αυτό το σχέδιο, που μακάρι να το δούμε. Και μακάρι να δούμε τις, η μικρότερη μείωση θα είναι 5% και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχουν και μεγαλύτερες μειώσεις. Έχουμε όμως και το πολιτικό σκηνικό, το οποίο καθαρά κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Τον κύριο Μητσοτάκη στον οικόνομη, τον κύριο Ανδρουλάκη στους συνταξιούχους, τον κύριο Τσίπρα στο Περιστέρι, σε ανοιχτή συγκέντρωση. Θέλω να πω ότι για τα καλά έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
0: Θα ξεκινήσουμε όμως τα θέματά μας με ένα μακάβριο λάθος. Ένα μακάβριο λάθος που έγινε στις Σέρες. Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής στο νοσοκομείο των Σερών. Πέθαναν την ίδια ημέρα δύο άνθρωποι. Και από εκεί έγινε το λάθος να δοθεί η σωρός του ενός νεκρού στην οικογένεια του άλλου. Και αυτό ανακαλύφθηκε με τον πιο μακάβριο τρόπο, ναι, όταν κλήθηκε η κόρη του ενός νεκρού, ναι, να κάνει την αναγνώριση για να παραλάβει τη σωρό.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ, όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή του Νίκο Ευαγγελάτου χθες στο Μέγκα, για να καταλάβουμε λοιπόν ακριβώς τι έγινε εκεί στις Σέρες με αυτό το πραγματικά μακάβριο λάθος, με τους ανθρώπους να παθαίνουν σοκ στο τέλος όταν δεν είδαν το δικό τους άνθρωπο.
4: Τη Δευτέρα στο νοσοκομείο των Σερών έφυγε από τη ζωή ένας 86χρονος. Χθες πήγε η κόρη του για αναγνώριση και κατάλαβε προς έκπληξή της ότι ο άνθρωπος τον οποίο της λέγανε αναγνωρίσει δεν ήταν ο πατέρας της. Μετά από ένα τεράστιο μπέρδεμα συνειδητοποίησαν ότι πρόκειται για έναν 79χρονο μουσουλμάνο από την Ξάνθη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την ίδια ημέρα με τον πατέρα της. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου τον αναγνώρισαν, παρέλαβαν τη σωρό και είχαν προχωρήσει μάλιστα και στην ταφή.
5: Το ταφή, η οποία έγινε με βάση την μουσουλμανική θρησκεία, την ισλαμική θρησκεία. Δηλαδή εδώ έχουμε λάθος νεκρό που έχει παραδώσει το νοσοκομείο, έχουν παραλάβει ασθενείς, και το χριστιανό νεκρό Έλληνα πολίτη. Τον πήρε η μουσουλμανική οικογένεια και τον έχει ήδη θάψει με το ισλαμικό τυπικό, ενώ η ελληνική οικογένεια έχει παραλάβει ένα νεκρό που δεν το παρέλαβε ποτέ στην πραγματικότητα, ο οποίος δεν είναι ο δικός της, ο χριστιανός, αλλά είναι ο μουσουλμάνος.
4: Η κόρη του έχει κάνει μήνυση. Σήμερα επρόκειτο να γίνει εκταφή και όλες οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν. Το νοσοκομείο διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση και ζήτησε και συγγνώμη από τις οικογένειες για αυτό το μεγάλο λάθος που έγινε.
0: Τώρα τι συγγνώμη να ζητήσεις? Δηλαδή πραγματικά δεν θέλω να σκέφτομαι πώς ένιωσαν αυτοί οι άνθρωποι, η κόρη συγκεκριμένα αυτού του ανθρώπου.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Που κλήθηκε να κάνει την αναγνώριση για να παραλάβει τη σωρό και είδε έναν άλλον άνθρωπο, έναν ανάγνωστο. Αλλά και οι άλλοι, ρε παιδί μου, από την Ξάνθη. Που πήγαν και παρέλαβαν.
1: Δεν είδαν ότι ο νεκρός δεν είναι ο δικός τους. Η σωρός αυτή δεν ανήκει στο δικό τους άνθρωπο.
0: Και προχώρησαν κανονικά και στην ταφή. Ναι. Και τώρα καταλαβαίνετε τι μπέρδεμα έχει γίνει. Θα πρέπει να γίνει εκταφή λοιπόν στην Ξάνθη του ανθρώπου. Του μουσουλμάνου, για να κάνουμε το διαχωρισμό, όχι ότι παίζει κανένα ρόλο το θρήσκευμα, αλλά του μουσουλμάνου λοιπόν θα πρέπει να γίνει η εκταφή, να επιστρέψει λοιπόν η σωρός και να κάνουν ανταλλαγή. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, είναι τρομακτικό λάθος πέρα από μακάβριο. Γιατί όπως λένε και οι συγγενείς, δεν μπορούσαμε να βρούμε τον άνθρωπο. Δηλαδή, άκουσα τον άνθρωπο του 86χρονου που λέμε, πήρε η ξαδέλφη μου και μου λέει δεν μπορούμε να τον βρούμε. Έχει φύγει δηλαδή από τη ζωή τώρα ο πατέρας σου, πας στο νοσοκομείο και δεν μπορείς να τον βρεις. Δηλαδή και τους είπαν εκεί από το νοσοκομείο και εκείνοι τους είπαν το ίδιο. Δεν μπορούμε να τον βρούμε. Δηλαδή τον άνθρωπό σας.
1: Εντάξει, είναι μακάβριο, είναι εξωφρενικό θα έλεγα. Δεν ξέρω αν είναι. Γιατί εξέδωσε και μια ανακοίνωση στο νοσοκομείο Σερών. Κάποιος ευθύνεται γι' αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, ζήτησαν συγγνώμη.
1: Φυσικά
0: ζήτησαν. Κατανοούν το λάθος.
1: Ναι, αλλά αυτό τι να το κάνεις όμως. Όταν παίρνεις, σου δίνουν λάθος ορό.
0: Απίστευτο λοιπόν περιστατικό το οποίο συνέβη στο νοσοκομείο των Σερών. Συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων και μπορούμε να κατανοήσουμε και απόλυτα το σοκ το οποίο πέρασαν. Τώρα πριν πάμε στα επόμενα, τα οποία είναι και τα πολιτικά, να κάνω εγώ μια έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTY του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς τεχνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Χθες το βράδυ έγινε γνωστή και η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ενδεχομένως να ήταν και αναμενόμενο. Το συζητάγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Είχαν ασκηθεί και οι πιέσεις από την πλευρά του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά, της Ρένας Δου και
1: άλλων
0: τελεχών.
1: Και είχαμε και,
0: και
1: μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο που δεν ξέρουμε αν γίνει ή δεν θα γίνει. Πάντως η πλευρά του Πολάκη Παπαδούρου λένε ότι θα πρέπει να γίνει και θα γίνει. Κάποια λένε ότι αναβάλλεται, θα το δούμε. Πάντως νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος πιέστηκε πάρα πολύ για να προχωρήσει αυτή την παραίτηση. Θα ακούσουμε κάτι, κάποιο απόσπασμα για να.
0: Ναι, να ακούσουμε. Να ακούσουμε. Ωραία. Γιατί είπε ο κύριος Φάμελος, έριξε και τα βέλη του.
1: Στον κύριο Τσίπρα.
0: Και στην Ελλάς και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι αρνήθηκε τη συνεργασία.
6: Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάς διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Φάμελος. Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση που βρέθηκε. Από την άλλη, τον κατηγορούσαν ότι βρίσκεται σε ένα κόμμα ως πρόεδρος και είναι πρόεδρος του κόμματος και λέει για συνεργασία με ένα άλλο κόμμα. Αυτό δημιουργούσε και, θέλω να πω, ήταν λίγο παράξενο. Παρόλα αυτά, το ότι αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο και δήλωσε αυτά για την ΟΤΕ, ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά τον άδειασε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό λέει ο κύριος Φάμελος. Ότι εγώ άνοιξα την πόρτα, έδωσα το χέρι μου και μου το. Και...
0: Είναι μια πικρία για την άρνηση
1: της συνεργασίας. Δεν είναι μόνο. Είναι και έντονη δυσαρέσκεια. Ναι, δεν είναι. Εγώ δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι ήταν ξεκάθαρο αβέλη προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, ότι ενώ εγώ έκανα όλα αυτά και είχα τον οδικό χάρτη για να κάνουμε συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς, εσύ μου κλείσε την πόρτα. Αυτό θέλει να πει ο κύριος Φάμελος. Αλλά αναρωτιέμαι αν ο κύριος Τσίπρας του είχε πει ή είχαν συζητήσει ότι θα γίνουν τα πράγματα όπως θέλει ο κύριος Φάμελος. Δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει ποτέ ότι εγώ θέλω να πάρω αυτούς ή θα τους πάρω ή θα τους πάρω. Έχει πει ελάτε όλοι, τους θέλουμε όλους, αφού παραιτηθείτε από βουλευτές και τα λοιπά και δώστε την έδρα σας. Μέχρι εκεί.
0: Τι μπορεί να έχει υποθεί μεταξύ του, δεν το γνωρίζω.
1: Ούτε εγώ το ξέρω.
0: Πάντως, ο κύριος Φάμελος, πέρα από τις αιχμές κατά της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, άφησε αιχμές και κατά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους κατηγόρησε ότι ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα την απόφαση που είχαν πάρει στην Κεντρική Επιτροπή, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν λοιπόν προς τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, ναι, η Δένα Δούρου, που λέγαμε κοιτάξτε, και νωρίτερα.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι έχουμε μια ακόμα έτσι ανακατοσούρα μεγάλη στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ που στις δημοσκοπήσεις πραγματικά η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, μέχρι 1%. Το χρεώνουν αυτή τη δημοσκοπική εικόνα ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης και η Δούρου του κύριου Φάμελου. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Γιατί θα γίνει κεντρική επιτροπή, θα γίνει σήμερα πολιτική γραμματεία, θα γίνει έκτοτο συνέδριο, εκλογή από τη βάση. Μπορεί να γίνει σε ένα κόμμα του 1% εκλογή από τη βάση. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω. Και την ίδια στιγμή ο κύριος Τσίπρας βλέπει ότι δεν σχολιάζει και η Αμαλία, όχι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, τίποτα από όλα από όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και χθες στην ομιλία του
1: δεν τον ενδιαφέρει, δεν θέλει να έχει καμία μα καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Δεν έκανε καμία αναφορά ο Αλέξης Τσίπρας. Να ακούσουμε λοιπόν και τη δήλωση παραίτησης του Σωκράτη Φάμελου.
6: Παρετούμε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό.
0: Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, παρετούμε από την Προεδρία.
1: Άρα λοιπόν έχουμε εξελίξεις, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και τι θα αποφασίζουν τώρα, γιατί υπάρχουν όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει ακριβώς, θα έχουν έναν καινούριο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, θα γίνει εκλογή από τη βάση νέου προέδρου, τι θα κάνουν με τα στελέχη που σίγουρα θέλουν να πάνε προς τον κύριο Τσίπρα. Θα κάνουν ένα βήμα πίσω, θα το κάνουν τώρα, γιατί οι πληροφορίες λένε και για άλλες παραιτήσεις βουλευτών, θα το δούμε. Πάντως δεν είναι ωραία εικόνα που έχει διαμορφωθεί για ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω, με όλα αυτά που γίνονται, κυρίως στεναχωριέμαι. Δηλαδή φαίνεται ότι ο καθένας μέσα σε αυτό το κόμμα δεν έχουν ένα, ρε παιδί μου, το ομαδικό, την κοινή αντίληψη. Δηλαδή κάποιοι θέλουν, σου λέει, να πάμε. Μας θέλει. Σας έβαλαν στο εξώστη. Γιατί να πάμε. Να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβουμε σε εκλογές, όχι να πάμε εκεί. Άρα, όλο αυτό το σκηνικό. Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν μέσα, υπάρχουν επιχορηγήσεις, υπάρχουν. Όλα αυτά κάποιοι θα τα διεκδικήσουν. Φαίνεται εξάλλου αυτό.
0: Με μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χθες στο Περιστέρι και τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τους συνταξιούχους και για την κοινωνική ασφάλιση, αλλά και στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με την κυρία Μέτσολα και για το θέμα των εκλογών ακριβώς, αλλά και για το θέμα των σχέσεών μας με την Τουρκία. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Φυσικά θα ανοίξουμε και όσα σας είπαμε νωρίτερα και για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο και για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο και για την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο χθες. Ευτυχώς και να είναι καλά το παλικάρι. Αυτό που έκανε ήταν απίστευτο.
1: Εντάξει, μιλάμε, το αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Έτσι και μάλλον από ό,τι άκουγα από ειδικούς στο αεροσκάφος επισκευάζεται. Δηλαδή δεν το κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να το προσγειώσει, ούτε καν με τις ρόδες. Μπράβο. Και βγήκε. Εντάξει, το βασικό για μένα είναι ότι σώθηκε ο πιλότος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
7: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
9: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
8: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
8: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές.
15: Λατό FM. Στους 103,3.
16: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό
17: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
18: Το σπίτι μας.
17: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
18: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
17: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
18: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
19: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
21: Λατό FM στους 103,3.
22: Κάτω στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά στην άνοδο της Συγκρού. Ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Να πούμε καλημέρα στο Μιλτιάδη στην Κέρκυρα, ο οποίος έχει γενέθλια. Είναι καρκινάκι και πανάθα. Χρόνια πολλά,
1: χρόνια
0: Μιλτιάδη.
1: Πολλά, χρόνια πολλά,
0: θέλει
1: Μιλτιάδη.
0: Και τις καλύτερες ευχές στην Αμαλία.
1: Να είσαι καλά, Μιλτιάδη μου.
0: Καλημέρα, φίλε. Πολλά μηνύματα και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα περισσότερα από αυτά λένε ότι ο Σοκράτης Φάμελος όπως έστρωσε θα κοιμηθεί. Αυτό είναι το ρεζουμέ από τα μηνύματα που έχουν έρθει.
1: Α, έχουμε μια εκτακτή είδηση, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε εξέλιξη λέει βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ως αποτέλεσμα βεβαίως τη δολοφονία της Βάγια Νέστορα. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 3 άτομα.
0: Τελευταία εξέλιξη λοιπόν, αυτή η οποία μας, την οποία μας μετέφερε μόλις η Αμαλία. Τώρα, αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις και να σπουδάσεις δωρεάν αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σου έχω τα καλύτερα νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lidl Up Learn and Work ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εδώ μιλάμε για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία, αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στην ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, όπως το ακούσατε. Δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Και το καλύτερο, μόλις ολοκληρώσεις τα 2 χρόνια το πρόγραμμα με επιτυχία, αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό από 1.530 ευρώ. Γίνεται καλύτερο? Δεν γίνεται. Κάνε το επόμενο βήμα σου, μπες στο team.lidl.gr, team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, ενώ όλα γύρω μας μυρίζουν εκλογές, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Economist είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, το επανέλαβε, το 2027. Δεν ξέρω, εντάξει, φυσικά ο κύριος Μητσοτάκης θα αποφασίσει πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά ρε παιδί μου, θα πάμε έτσι μέχρι την άνοιξη. Δεν ξέρω, δηλαδή βλέπω ότι βλέπεις ο Τσίπρας στο Περιστέρι, ο Ανδρουλάκης στους συνταξιούχους. Προχθές ο Ανδρουλάκης ήταν στο εμπορικό επιμελητήριο. Πώς θα γίνει αυτό? Ο Τσίπρας θα πάει τη Δευτέρα
0: με την εκλογή. Μια μακρά προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, και τοξικότητα πολύ, Ιωσήφ. Και πάρα πολύ τοξικότητα. Δηλαδή, βλέπεις τι γίνεται τώρα στο πολιτικό σκηνικό. Δεν το ξέρω. Πάντως, επέμεινε ο κύριος Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027. Ρωτήθηκε και για την, φυσικά, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έτσι, και για τα F-35. Και τι είπε? Ότι εκπλήσωμαι από την υπερβολή μέρους των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για τα F-35 στην Τουρκία. Έχω κουραστεί, λέει,

0: Πασόκ σε περίπτωση που αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τους συνταξιούχους, κυρίως για τη 13η σύνταξη, αλλά και για το ΕΚΑΣ. Τι είπε ακριβώς ο Νίκος Ανδρουλάκης?
1: Πρώτη δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Επαναφορά για όλους τους συνταξιούχους. Η επαναφορά της 13ης θα γίνει σταδιακά σε δύο φάσεις. Η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση θα είναι 840 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερη δέσμευσή μας είναι η επαναφορά του ΕΚΑΣ με μια νέα μορφή και νέα κριτήρια για 380.000 χαμηλούς συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη έως 550 ευρώ ή έως 800 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων. Το ποσό του ΕΚΑΣ θα κυμαίνεται από 50 έως 180 ευρώ το μήνα. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 540 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτές λοιπόν ήταν δύο από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες. Η πρώτη, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, έδωσε και τον χρονικό ορίζοντα αλλά και το κόστος του συγκεκριμένου μέτρου, όπως αντίστοιχα και για το ΕΚΑΣ, την επαναφορά του ΕΚΑΣ, επίσης όπως είπε κοστολογημένα, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να παίξουμε με τα δημοσιονομικά της χώρας.
2: Ναι, αυτό και απάντησε με αυτόν τον τρόπο ο κ. Ανδρουλάκης στις επικρίσεις που δέχεται από την κυβέρνηση, ότι τάζει και που θα τα βρεις. Οπότε σου λέει τα μέτρα που λέμε και που παρουσιάζουμε είναι κοστολογημένα. Πάμε και στον κύριο Τσίπρα.
0: Και ταυτόχρονα ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στο Περιστέρι. Είναι ο κύκλος συζητήσεων με τους πολίτες, το τώρα μιλάμε εμείς. Εκεί όπου έκανε αναφορά φυσικά στο θέμα των επικείμενων εκλογών, λέγοντας ότι όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν πια ότι η δύναμη που μπορεί να νικήσει στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για να νικήσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, την διεφθαρμένη κυβέρνηση, συμπλήρωσε ότι βρισκόμαστε στην εποχή των τεράτων, με διαφθορά, τοξικότητα και απίστευτες ανισότητες να κυριαρχούν, και έκανε αναφορά και στα όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης το προηγούμενο διάστημα για τους ποινικούς κώδικες, για το ενδεχόμενο χρηματισμού. Θυμόμαστε όλοι τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Ακόμα δεν έχει κοπάσει ο θόρυβος από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη.
0: Ακριβώς. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν, πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Όχι μήνυση λοιπόν, λουλούδια θα τους στείλω, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει εμείς ανεβαίνουμε δημοσκοπικά. Και το συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για μια πολιτική φιλοσοφία που την χαρακτήρισε ως αδονισμό.
2: Ναι.
0: Και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή είναι η κυρίαρχη πολιτική φιλοσοφία στη Νέα Δημοκρατία, την οποία επιτρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης ίσον Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ναι, αλλά πάντως να πούμε ότι είχε απαντήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησή του στο X. Έτσι, έδωσε απάντηση σε όλα αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και λέει, νομίζω ότι ότι αν ακόμη κάποιοι είχαν αμφιβολίες, πλέον έχετε καταλάβει πόσο λερωμένη έχει τη φωλιά του Αλέξης. Αυτό με το είμαι ο εντυμότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης δεν του πήγε και τόσο καλά. Σχολίασε στην ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: στην ετοιμότητα. Και στην ετοιμότητα αναφέρθηκε.
2: Ναι, έχουν βγει για τα
0: ο
2: καλά.
0: Ο Τσίπρας. Ναι. Δηλαδή, τι είπε χθες, ότι όπως λέει στην κατοχή ο κόσμος επιζητούσε την ελευθερία, όπως λέει στη Χούντα επιζητούσε τη δημοκρατία, έτσι τώρα λέει στην εποχή της διαφθοράς ο κόσμος θέλει την ετοιμότητα. Αυτή ήταν η αναφορά.
2: Και έχει βγάλει... από το περιστατικό.

0: Και μόλις τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας, έβαλε ανακοίνωση, σχολιάζοντας όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, λέει ότι η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κύριου Τσίπρα. Όσο και αν καταφεύγει στην τοξικότητα και στις ύβρις, δεν θα αποφύγει να δώσει απαντήσεις, ανέφερε σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Θα έχουμε μπίφο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Oh, μεγάλο μπίφο.
1: Μπίφο έχω όμως έτσι κι αλλιώς εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Όχι, μα
1: έχουμε ένα μπίφο εδώ πέρα.
0: Εντάξει,
1: τώρα μία με τον Γιαμπού. Σέλε, μία με τον Μπόγκα, μία με τον Φαλ, μία με τον Μπάντιο, μία με τον Διαμαντίδη, μία με τον Μπατίστ, μία με τον Ομπράντοβιτς. Και το Μοντέρο. Ναι, εντάξει, πήρανε και το Μοντέρο, εντάξει. Έλα, Παναγιώτη Βολάνη, καλή σου μέρα, παιδί μου.
2: Όλους, όλους. Καλημέρα, αρχικά να ευχηθώ και στον αέρα χρόνια πολλά στην Αμαλία.
0: Καλή σου, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
2: Όσο για τον Ιωσήφ, ότι διαθέσιμο υπάρχει στην αγορά, στο αποκτήσουν.
1: Έτσι.
2: Κάποιοι έπρεπε να φτιάξουν ομάδα φέτος, να δούμε πώς θα τα πάνε.
1: Πες μας, παιδί μου, για τον καιρό.
0: Εσύ δεν τον προκάλεσες. Άσε να πει την απάντηση. Τον προκάλεσες, απαντάει, να μην απαντήσει. Μπράβο, Παναγιώτη μου. Συνέχισε, μην έχεις πρόβλημα.
2: Θα φανούν όλα στο παρκέ γιατί πάντα το καλοκαίρι.
1: Έλα, δεν έχουμε χρόνο, λέμε.
2: Ωραία, πάμε στην κίνηση. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθουβα πάνω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο τη Αθήνα πυκνίνει η ροή στην άνοδο τη Αρδιτού, στη Βασιλή τη Σοφία και στην Ομόνια στη Σμάρνη Πατησίων και στο ρεύμα προ Αθήνα τη Πειραιός από το ύψο του Κεραμικού. Απροσπέλαστη άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Καλυθέα μέχρι Μοσχάτο και το ρεύμα προς Γλυφάδα στο Παλαιό Φάλιρο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, Ιωσήφ, χθες ένας φίλος συζητούσαμε πού θα πάμε το καλοκαίρι και αν έχουμε κανονίσει και πού θα πάμε και αν θα πάμε και πότε θα πάμε. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, και επειδή δουλεύει πάρα πολύ, εγώ μου λέει, θέλω να φεύγω Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, να φύγω δύο Σαββατοκύριακα.
1: Το καταλαβαίνω τον άνθρωπο.
0: Έτσι. Και μου λέει, ψάχνω κάτι, ρε παιδί μου, να είναι και ο, να έχει και τις ανέσεις, να είναι κοντά και η θάλασσα. Και του λέω, και εγώ ξέρεις, τι σκέφτηκα. Το Wyndham. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort. Του λέω, εκεί θα πας. Γιατί? Ο οποίος αναζητεί ένα καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Τίπλα δηλαδή. Τίποτα, μια ώρα δρόμος είναι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο ριζόρτ χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, έχει και σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα.

0: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Όπως πρώτη σας ενημέρωσε η Αμαλία πριν από κάποια ώρα εδώ από τον Real FM, υπάρχουν οι τρεις συλλήψεις από την Αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες από τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνο.
1: Θα ξέρει καλύτερα, βέβαια, να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες.
0: Αλλά η Αμαλία την είχε την πληροφορία αρκετή ώρα πριν και την μετέδωσε εδώ στον αέρα του Real FM. Όχι, ρε παιδάκι μου, να τα λέμε αυτά. Γιατί μου κάνεις έτσι, γιατί μου κάνεις γκριμάτσες.
1: Δεν κατάλαβα. Αφού με ξέρεις, εμένα δεν είναι. Εντάξει, ό,τι έχουμε το λέμε. Απλά. Ο καθένας μας κάτι έχει, κάτι κοιτάζει, κάτι του στέλνουν. Όλοι μας. Και εσύ και εγώ και όλοι οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, δεν διεκδικούμε το Pulitzer της δημοσιογραφίας. Άστα, θα διεκδικούν άλλοι.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία, στο Πόρτο Ράφτη σου στέλνει τις καλύτερες ευχές.
1: Ευχαριστώ
0: ευχές
1: πάρα πολύ όλους για τις πολύ όμορφες ευχές σας. Υγεία και το κρατώτιο υγεία, τη υγεία πάνω απ' όλα. Και το λέμε έτσι, ξέρεις, όλοι όταν γιορτάζουμε, όταν έχουμε γενέθλια, υγεία να έχεις υγεία, αλλά πραγματικά υγεία πάνω απ' όλα.
0: Και όπως λέει και ο Γιάννης, πολύχρονη Αμαλία μας και κουράγιο με τον άλλον δίπλα σου. Εγώ είμαι ο άλλος δίπλα
1: σου. Εσύ είσαι ο άλλος.
0: Ναι. Καλημέρα, ωραία. Γιάννη, την αγάπη μας, να είσαι καλά. Τώρα πάμε στην υπόθεση με την έκρηξη και τη φωτιά που είχαμε χθες στον Ασπρόπυργο. Μας απασχόλησε και χθες το πρωί εδώ στον αέρα, γιατί ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν τρεις πολύ σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε. 11 συνολικά, αλλά οι τρεις είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, με εγκάβματα. Τι έχει γίνει τώρα εκεί? Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν γίνει γνωστές, υπήρχαν δύο εργαζόμενοι που πραγματοποιούσαν εργασίες σε εξωτερικό χώρο, οξυγονοκόλληση.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή, σύμφωνα με τα όσα έχουν πει αυτόπτες μάρτυρες, ένας από τους δύο εργαζόμενους άναψε ένα τσιγάρο.
1: Το είπε και ο ίδιος, έχει κάνει δήλωση.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ, λέει, άναψε ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά.
0: Και υπήρξε λοιπόν η φωτιά, η έκρηξη στη φιάλη αερίου.
1: Ακριβώς.
0: Και στη συνέχεια προκλήθηκε η πυρκαγιά, με αποτέλεσμα αυτή να επεκταθεί και σε ένα φόρτηγο, ένα βιτιοφόρο, το οποίο βρισκόταν εκεί προκειμένου να γίνουν εργασίες, με προπάνιο, το οποίο είχε 1,5 με 2 τόνους προπανίου. Και εκεί ακολούθησε λοιπόν η δεύτερη μεγάλη έκρηξη, με αποτέλεσμα αυτό το πολύ σοβαρό τραυματισμό και τη μεγάλη πυρκαγιά που ακολούθησε. Να ακούσουμε εργαζόμενους και αυτόπτες μάρτυρες, καθώς και μέλη από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής που έσπευσαν στο χώρο και έκαναν λόγο για ελλειπή μέτρα ασφαλείας για άλλη μια φορά σε όλη αυτή τη βιομηχανική περιοχή εκεί στο Θριάσιο, καθώς είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ενός πολύ σοβαρού ατυχήματος.
2: Μίλησα με ένας, μίλησε αυτός, εντάξει, έχει καεί λίγο στα πόδια.
3: Αυτός είχε καεί από το κεφάλι μέχρι κάτω, είχε φύγει το δέρμα του ολόκληρο, ήμουν δίπλα του.
4: Βλέπετε εδώ πέρα να μπορεί να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν μέτρα προστασίας. Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε τρεις ώρες. Τώρα πήγαμε και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε, γιατί οι εργοδότες θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν.
5: Είχαμε προειδοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή του Ασπρόπυργου και σε όλο το Θριάσιο. Σήμερα η κυβέρνηση, οι ελεκτικοί μηχανισμοί, η περιφέρεια και ο Δήμος έχουν μεγάλες εγκληματικές ευθύνες.
0: Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα,
1: είναι
0: λοιπόν.
1: Είναι θέμα και σοβαρό θέμα. Χαροπαλεύουν τρεις άνθρωποι.
0: Βέβαια. Εκεί πέρα τα θέματα ασφαλείας για άλλη μια φορά σε μια περιοχή η οποία είναι γεμάτη από εργοστάσια, είναι μια βιομηχανική ζώνη και οι εργαζόμενοι κατ' επανάληψη έχουν προειδοποιήσει για ελλειπή μέτρα ασφαλείας που έχουν τραγικά αποτελέσματα, όπως αυτή την περίπτωση όπου τρεις άνθρωποι βρίσκονται αυτή την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Επανερχόμαστε στο θέμα των συλλήψεων για τις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν σαν τραγικό επίλογο το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες.
1: Έλα, Θεοδόση, καλημέρα. Καλημέρα, Θεοδόση μου.
6: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, στην Κρήτη. Στα Χανιά έχει συλληφθεί μία 26χρονη γυναίκα, η οποία φαίνεται να έχει παρελθόν μάλιστα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, καθώς είχε συλλήψει στην Θεσσαλονίκη για επεισόδια και μάλιστα είχε και καταδίκη με αναστολή. Στην Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν επίσης δύο νεαροί άνδρες στο ίδιο διαμέρισμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και οι τρεις κατηγορούνται για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, όχι όμως για τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις. Φαίνεται αυτές τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις, στο σπίτι δηλαδή του κυρίου Ακίμοβιτς αλλά και του κυρίου Αναστασιάδη, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να έχουν γίνει από άλλη ομάδα, η οποία όμως ήταν σε συντονισμό με την ομάδα που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της, της πολιτεύθριας και δικηγόρου της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα βεβαίως τον θάνατο της μητέρας, την δολοφονία της μητέρας της. Οι κατηγορίες οι οποίες θα αντιμετωπίσουν βεβαίως και είναι βαρύτατες όσον αφορά τώρα την εξέλιξη των ερευνών, στα έκνη τους έφτασαν. Αυτό που είχαμε επισημάνει και από το Real FM, ότι θα τους βοηθούσαν οι κάμερες και το βιντεοληπτικό υλικό από τις προηγούμενες μέρες και όχι μόνο από την ημέρα της επίθεσης. Και αυτό γιατί? Γιατί για να πραγματοποιήσεις μια τέτοια εμπριστική επίθεση, αν μη τι άλλο, μια τουλάχιστον επιδερμική παρακολούθηση του χώρου θα πρέπει να τον έχεις κάνει. Αυτό ήταν και το λάθος λοιπόν των ανθρώπων αυτών, γιατί είχε γίνει μια παρακολούθηση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα με αποτέλεσμα το άτομο το οποίο παρακολουθούσε να αποτυπωθεί στις κάμερες. Παράλληλα, από την άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών πιστοποιείται και η παρουσία τους στον συγκεκριμένο χώρο μέσω του σήματος που έδινε το κινητό στην κεραία που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή. Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα είναι σε πλήρη εξέλιξη για να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν και τα υπόλοιπα άτομα τα οποία συμμετείχαν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι αποφασίστηκε η σύλληψη των τριών ατόμων πριν ακόμα όμως ταυτοποιηθούν πλήρως οι υπόλοιποι συνεργοί τους στις άλλες δύο εμπριστικές ενέργειες, φοβούμενοι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής ότι είναι δυνατόν αυτό το διάστημα οι τρεις συλληφθέντες να σβήσουν τα ίχνη τους και να προσπαθήσουν να εξαφανιστούν τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Κρήτη. Όλη η επιχείρηση λοιπόν είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
6: Καλημέρα.
0: Καλή σου ημέρα. Οπότε τρεις συλλήψεις και όπως καταλαβαίνουμε οι έρευνες από την αντιτρομοκρατική συνεχίζονται και για άλλα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις.
7: Real FM. Ώρες της Ντάντος στον Real FM 97,8. Στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής.
10: Inspire Living.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από την απόψινη αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα, οι Pet Shop Boys. Σήμερα έχει γενέθλια ο Νιλ Τέναντ, η ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος. Γι' αυτό ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το Domino Dancing. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, σήμερα που γιορτάζει και το κορίτσι μας, η Αμαλία μας. Έχει την ονομαστική της εορτή σήμερα η Αμαλία.
1: Χρόνια πολλά για το όνομα σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ιωσήφ και όλους σας για τις ωραίες ευχές σας και τις όμορφες ευχές σας. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ, Αμαλία.
0: Χρόνια πολλά, Δεσποινή Αμαλία.
2: Ευχαριστώ, παιδί μου.
3: Αμαλία,
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη είπαμε πάρα πολλά. Ξεκινήσαμε και με αυτό το μακάβριο λάθος στις Σέρες, όπου έδωσαν λάθος σωρό.
2: Εντάξει, μεγάλη
0: σε οικογένεια. Αντί για τις Σέρες πήρανε το νεκρό στην Ξάνθη, έγινε εκεί και η ταφή, και τώρα θα πρέπει να γίνει εκταφή. Άστα να πάνε, ένα απίστευτο μπέρδεμα εκεί στο νοσοκομείο των Σερών. Σας είπαμε φυσικά για την πολιτική δραστηριότητα, η συζήτηση χθες του Πρωθυπουργού με την κυρία Μέτσολα, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, οπότε πάμε για 2027. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την κοινωνική ασφάλιση και δεσμεύτηκε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Περιστέρι έστειλε μήνυμα λέγοντας ότι ο ελληνικός λαός πλέον έχει καταλάβει ότι η μοναδική δύναμη που μπορεί να νικήσει στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία είναι η Έλλας. Και ένα μήνυμα στον Άδωνη Γεωργιάδη λέγοντας ότι δεν θα του κάνω μήνυση για όσα είπε, αλλά θα του στείλω λουλούδια, γιατί κάθε φορά που μας υβρίζει, εμείς ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις. Αναφερθήκαμε φυσικά στο χθεσινό αυτό περιστατικό στον Ασπρόπυργο με την έκρηξη και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό τριών εργαζομένων και στα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη και τη φωτιά. Και βέβαια είχαμε αυτήν την είδηση που μας μετέφερε η Αμαλία αρχικά και στη συνέχεια ο Θεοδόσης Πάνου για τις τρεις συλλήψεις, για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
2: Δύο άντρες και μία γυναίκα. Οι δύο, λέει, αποτελούσαν το επιχειρησιακό ζευγάρι και ο τίτλος είχε υποστηρικτικό ρόλο. Πρόκειται για άτομα γνωστά στον αναρχικό χώρο. Η γυναίκα έφυγε για την Κρήτη μετά τη δολοφονία.
0: Χθες όμως είχαμε και αυτή την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε ο πιλότος του F-16 στη Ζάκυνθο. Μιλάμε λοιπόν για ένα μαχητικό αεροσκάφος το οποίο συμμετείχε σε
2: άσκηση
0: εκεί στο Ιόνιο Πέλαγος, όταν ο χειριστής κατάλαβε κάποια στιγμή ότι υπάρχει μηχανική βλάβη. Τα λέω σωστά, γιατί εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
2: Εντάξει, αυτά. Έτσι είναι ακριβώς. Ότι εντάξει, τώρα έγιναν οι συνονοήσεις. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας πιλότος για να πάρει την απόφαση να πάει να προσγειωθεί σε ένα αεροδρόμιο ξαφνικά κτλ. Γίνονται συνονοήσεις. Στη Ζάκυνθο προσγειώθηκε. Κατάφερε και προσγείωσε το αεροπλάνο που είχε μηχανικό πρόβλημα. Τι ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Έτσι, δεν έβγαλε καν τις ρόδες.
0: Το προσγείωσε με την κοιλιά.
2: Είναι, αν το δείτε, είναι απίστευτο το βίντεο.
0: Εγώ είδα το βίντεο, δηλαδή.
2: Δηλαδή, ο άνθρωπος. Μαγεία μόνο, δεν ξέρω. Δηλαδή, βλέπεις και το επίπεδο της εκπαίδευσης αυτών των ανθρώπων μέσα από αυτό. Εντάξει. Θέλω να πω, δεν είναι τραγικό περιστατικό, γιατί και το αεροπλάνο μπορεί να έχει υποστεί κάποιες ζημιές, αλλά επισκευάζεται από ό,τι καταλαβαίνω. Και ο ίδιος ο πιλότος βγήκε σώσει και αυλαβείς, άνοιξε την καλύπτρα και έτρεξε και έφυγε. Μπράβο στο παλικάρι. Μπράβο στο παλικάρι.
0: Χίλια μπράβο.
2: Δεν
0: να
2: έχω
0: είναι
2: λόγια. Μπράβο, εντάξει.
0: Δηλαδή, θαυμάζω την ψυχραιμία.
2: Σκέψη τώρα, να είσαι στον αέρα, να σου βγάλει κάποια βλάβη. Δηλαδή εδώ είμαστε.
0: Εγώ, παιδί μου, το είδα βίντεο.
2: Ναι.
0: Και μου κόπηκαν τα πόδια.
2: Ακριβώς το ίδιο και εμένα.
0: Μόνο που το είδα σε
2: δηλαδή,
0: βίντεο.
2: Εμένα, όταν είμαι στον δρόμο, όλοι οδηγούμε εδώ, εκτός από σένα. Αν σου βγάλει ένα λαμπάκι το αυτοκίνητο, ρε Παναγία μου, κάνει την άκρη, τι είναι αυτό που είσαι. Θέλω να πω, που έχει και χρόνο να αντιδράσει, να σταματήσει. Ο άνθρωπος πώς ένιωσε και με πόση ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα κατάφερε να το προσγειώσει το αεροπλάνο με την κοιλιά. Πραγματικά.
0: Άδειασε πρώτα όλα τα καύσιμα, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Και στη συνέχεια, λοιπόν, έκανε αυτή την αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κατάφερε να το προσγειώσει, λοιπόν,
2: μπράβο,
0: με την κοιλιά.
2: Μπράβο.
0: Κατάφερε να βγει μόνος του και στη συνέχεια, μάλιστα, παρέμεινε στο σημείο και έλεγε και στους πυροσβέστες πού να ρίξουν νερό ώστε να μην επεκταθεί
2: ακριβώς
0: η φωτιά. Δηλαδή, πραγματικά, μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο, συγχαρητήρια. Και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Δένδιας, εξέφερε την επιθυμία να τον συναντήσει.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Για να τον συγχαρεί και από κοντά. Μπράβο και πάλι, λοιπόν, στον πιλότο μας. Καλημέρα στη Μέρη. Μέρη, χθες αναφερθήκαμε εκτενώς στην υπόθεση αυτή του Άργους και τους πυροβολισμούς από την πλευρά των αστυνομικών που οδήγησαν ένα 20χρονο παιδί να δίνει αυτή τη στιγμή μάχη για τη ζωή του στην εντατική του ΚΑΤ. Τα είπαμε όλα χθες.
2: Για τις 13 κάλικες και ότι έτσι πώς έγινε το περιστατικό, πώς βρέθηκε η σφαίρα καρφωμένη στο τριχωτό, στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής, ότι δεν είναι δυνατόν να είναι θράσμα αυτό το πράγμα. Τα είπαμε, Μέρη μου. She works in the window of a big
0: department store. Τώρα, πριν πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η ακρίβεια που μας καίει όλους. Όταν θες να σπουδάσεις ένα δημιουργικό επάγγελμα όπως είναι το design, η μόδα, το animation ή η εσωτερική αρχιτεκτονική, θες να πας σε μια σχολή όπου θα σου προσφέρει σιγουριά, που θα έχει εμπειρία, που θα διαμορφώνει επαγγελματίες. Αυτός είναι ο Άκτο. Από το 1971 η πιο παλιά σχολή στο Art and Design και ταυτόχρονα η πιο φρέσκια με το μεγαλύτερο φάσμα εξειδίκευσης στις τέχνες, 55 χρόνια και με πανεπιστημιακές σπουδές σε Graphic Design, Fashion Design, Interior Design, Product Design, Animation, Comics Cartoon, Fine Art and New Media, Photography with Video. Τώρα, έχεις την ευκαιρία να ενημερωθείς από κοντά για τις δυνατότητες που σου προσφέρει πηγαίνοντας στο Open Day του Campus του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη 3η 14 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα. Δες τους χώρους, τα στούντιος, γνώρισε την ομάδα, μάθε τα πάντα για τα προγράμματα, τα ωράρια και δες πού μπορείς να φτάσεις. Και το καλύτερο, πριν ή μετά το Open Day μπορείς σε 2 λεπτά να είσαι για βόλτα είτε στο πεδίο του Άριος είτε για καφέ στην Κυψέλη. Μπες στο www.acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα. Open Day λοιπόν του Campus του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη 3η 14 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.
2: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα και στο Θεοφάνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Σε ευχαριστεί και η Αμαλία για τις ευχές
2: ναι.
0: Για την ονομαστική σου
2: ευχή. Να πούμε και αυτήν ίσα να είναι πολύ χρόνη, γιατί είναι Αμαλία.
0: Η
2: Αμαλία από τα Πατήσια. Αμαλία από τα Πατήσια.
0: Ναι, εγώ διάβαζα το μήνυμα.
2: Α, νόμιζα άκουσα Αμαλία από τα Πατήσια, ναι.
0: Οκ, okay, βέβαια να πούμε και στην Αμαλία. Βέβαια, χρόνια πολλά, Αμαλία. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Έχεις δίκιο. Πάμε λοιπόν τώρα και στην ακρίβεια, γιατί χθες είχαμε αυτή τη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, του κυρίου Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των βιομηχανιών τροφίμων, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ. Τι μάθαμε από αυτό? Όχι κάτι καινούριο, αλλά επισημοποιήθηκε ότι θα πάμε σε μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου και μετά. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος και μετά να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια προϊόντα θα είναι αυτά που θα αφορούν οι μειώσεις και ποιο θα είναι το καλάθι και το εύρος αυτών των τιμών. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος για το θέμα της ακρίβειας.
4: Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και την διοικητή της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή με στόχο να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει για να πάρει σάρκα και ωστά από τις 31 Αυγούστου στο τέλος του καλοκαιριού η εθνική πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών. Στην αντίληψη που έχουμε είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2 έως 4 μήνες.
2: Μάλιστα. Α, εντάξει. Νομίζω ότι αν είναι να δούμε μειώσεις σε αυτά τα είδη τα βασικά, έστω και αν είναι 5, 6, 7% μακάρι για αυτούς τους μήνες, είναι σημαντικό. Να δούμε λοιπόν, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία. Οι κατηγορίες που έχουν επιλεχθεί είναι οι κατηγορίες προϊόντων που αυτές αγοράζουμε.
0: Είναι 12 κατηγορίες.
2: Αυτές αγοράζουμε όμως.
0: Είναι το νοπό κρέας.
2: Ακριβώς.
0: Μοσχάρι δηλαδή, χοιρινό και πουλερικά. Είναι γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά. Είναι ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, δηλαδή απορριπαντικά πλυντηρίου και πιάτων και γενικής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και η 12η κατηγορία είναι τα σχολικά είδη.
2: Ναι.
0: Εάν έχω καταλάβει καλά, δρομολογείται η δημιουργία ενός καλαθιού, έτσι, με 40 περίπου προϊόντα, στα οποία θα πρέπει να δούμε μειωμένες τιμές τουλάχιστον 5% από την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η πρόθεση τουλάχιστον μετά από την χθεσινή συνάντηση, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και ο κύριος Πέταλας, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
5: Δεν γίνονται ανατιμήσεις από τις βιομηχανίες τροφίμων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι μέρος της συμφωνίας αυτό και θα γίνει προσπάθεια αποκλιμάκωσης περαιτέρω από το Σεπτέμβριο.
2: Ναι,
0: εμένα αυτό λίγο με ανησυχεί.
2: Δεν ξέρω, θα γίνει,
0: θα γίνει προσπάθεια. Θα γίνει προσπάθεια αποκλιμάκωσης από το Σεπτέμβριο, λέει ο κύριος Πέταλας.
2: Ναι, εγώ να πω ότι πάντως υπάρχει ειδική σήμανση, η οποία δεν θα αναφέρει απλώς το προϊόν που συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά θα εμφανίζει και το ποσοστό μείωσης. Έτσι, ουσιαστικά θα μπορούμε να γνωρίζουμε αν η μείωση έχει μειωθεί ένα προϊόν κατά 5, 10, 6, 7%. Το θέμα είναι τι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Βεβαίως υπάρχει δέσμευση ότι δεν θα ανέβουν τιμές, να το δούμε σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και από εκεί και πέρα, σε ποιο θα είναι το ποσοστό της μείωσης από 31 Αυγούστου. Εγώ αυτό περιμένω να δω. Έτσι. Και βεβαίως αν συμμετέχουν όλοι σε αυτή την συμφωνία κυρίων, σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία.
0: Ναι, γιατί είναι εθελοντική η συμμετοχή.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ σου λέω και πάλι, άκουσα τον κύριο Πεταλά να λέει ότι θα γίνει προσπάθεια αποκλιμάκωσης,
2: ναι,
0: από το Σεπτέμβριο. Και βέβαια πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας και τις απρόβλεπτες καταστάσεις, δηλαδή κάποιες εξελίξεις, όπως για παράδειγμα τώρα πάλι που έχουμε την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
2: Και τώρα και έχεις δει τι γίνεται με τα καύσιμα.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι.
0: Και αρχίσει και βαράει ο άλλος πάλι. Βρήκαν εδώ την ευκαιρία, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα που υπήρχε η εκεχηρία.
2: Ναι, και είχαν
0: πέσει. Οι τιμές των καυσίμων, όχι, δεν είχαν πέσει.
2: Είχε πέσει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, λέω.
0: Ναι, σωστά.
2: Αλλά εδώ στην Αγγλία είχαν αυξήσει αντιαμειώσει.
0: Ακριβώς.
2: Και δεν λέμε εμείς, το είπε ο κύριος Παπαγεωργίου.
0: Βέβαια. Και ξέρεις τι είπε χθες ο κύριος Παπαγεωργίου. Πάμε ολοταχώς την ερχόμενη εβδομάδα,
2: ναι, για
0: 2 ευρώ και πάνω.
2: Ναι, και μπαίνουμε και σε ενώ στο κέντρο πια από 15 Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου που βρισκόμαστε. Εκεί κορυφώνεται η περίοδος των διαθερινών διακοπών που πάντα τα καύσιμα είναι αυξημένα, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Άρα και έλεγχοι πρέπει να γίνουν στα πρατήρια, δεν ξέρω που πρέπει να γίνουν, γιατί δεν έπεσαν οι τιμές όταν το πετρέλαιο καταβαρωθρωνόταν η τιμή του στις διεθνείς αγορές. Τώρα που ανεβαίνει, τώρα θα ξανανεύουνε, που δεν πέσανε κιόλας.
0: Σήμερα λοιπόν θα σου πω ενδεικτικά τις τιμές που παρατήρησα στα πρατήρια στην Κηφισίας. Η χαμηλότερη τιμή ήταν το 1,989. Πάρα πολύ ανεβασμένο. Δηλαδή από το 1,929 και το 1,899 που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, 1,989 η χαμηλότερη τιμή, 2,032 η υψηλότερη. Υπάρχουν λοιπόν πρατήρια με τιμές ήδη πάνω από 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Φαντάσου λοιπόν τι έρχεται την επόμενη εβδομάδα.
2: Στην επαρχία είναι πολύ πιο ακριβά τα καύσιμα και στα νησιά ακόμα ακριβότερα. Άρα λοιπόν τώρα μπαίνουμε να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία, αυτή η συμφωνία κυρίων. Εγώ μακάρι να δούμε σε αυτές τις κατηγορίες που είπε ο Ιωσήφ, που είναι οι βασικές κατηγορίες προϊόντων που ψωνίζουμε όλοι μας κάθε εβδομάδα, μειώσεις. Μακάρι. Μακάρι, το εύχομαι.
0: Και εγώ το εύχομαι, Αμαλία μου, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πολύ
2: αισιόδοξη. Ναι, ναι, και πάρα πολλοί κόσμος έχει την ίδια άποψη με σένα, Ιωσήφ. Λένε όλοι ότι θα είναι άλλη μία πρωτοβουλία που δεν θα έχει το επιθυμητό το αποτέλεσμα.
0: Ναι, γιατί έχουμε ακούσει τόσες φορές, τόσες πρωτοβουλίες που δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Να πούμε επίσης ότι σήμερα στις 10.30 συζήτηση στη Βουλή για το θέμα της ακρίβειας. Έχει κατατεθεί ερώτηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και θα απαντήσει ο πρωθυπουργός. 10.30 Βουλή η συζήτηση για την ακρίβεια. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας δώσει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
6: Καλημέρα και πάλι. Επειδή την προηγούμενη ώρα η υποδοχή έγινε με αναφορά στο Ιόνιο Μπιφ, θέλω να πω τώρα που έχει διχαστεί η ψυχή του Λεμπρόν να επιστρέψει στο Cleveland αντί στο Miami, μην τον πάρετε καθόλου.
0: Μην έρθει κανένας Λεμπρόν, ναι, κάτσε, ναι, ναι, τώρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
6: Σωστά, γιατί θα εκτεθείτε περισσότερο μετά, γι' αυτό το λέω.
0: Ας το σου λέω, τώρα μίλη κρύβε λόγια.
6: Κρύβω. Πάω στην κίνηση. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στις Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Μάρνης Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα στο ύψος του Αμαρουσίου και από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην παραλιακή συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, την παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε χθες στη Βουλή εκεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
2: Τι χαμό έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πραγματικά είναι πρωτοφανής ηλεκτρικοί διαπληκτισμοί. Δηλαδή, πραγματικά, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι κοινοβούλιο αυτό. Έβαλε τα κλάματα, λέει η κυρία Λιοτρίβη.
0: Ναι. Φωνές λοιπόν ακούγονταν εκεί στους διαδρόμους του κοινοβουλίου, αντεγκλήσεις, κλάματα. Ένα σκηνικό έντασης λοιπόν εκεί στην Επιτροπή, που αυτή τη φορά εξέτασε τις δύο αναφορές για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Κάλεσε το 100, κυρία.
0: Πήρε το 100. Πήρε το 100, καταγγέλλοντας ότι γίνεται bullying εναντίον της και ταυτόχρονα ότι γίνεται απόπειρα εκβιασμού. Ζήτησε λοιπόν να συλληφθεί ο κύριος Γιωργαντάς, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είχε επεισόδιο με τον κύριο Καραθανασόπουλο στους διαδρόμους της Βουλής, τον οποίο κατηγόρησε ότι παίρνει γραμμή από τον κύριο Γιωργαντά. Εκείνος της απάντησε: κάνε μας τη χάρη, έλα μπράβο, άντε μπράβο, της λέει, κάνε μας τη χάρη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον κατηγόρησε για σεξισμό. Μιλάμε ένας χαμός και στην Επιτροπή Διοντολογίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου εναντίον όλων.
2: Ωραία ατμόσφαιρα.
0: Για άλλη μια φορά.
2: Ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό θα πω μόνο. Ωραία ατμόσφαιρα, ακριβώς.
0: Είναι λίγο η ζέστη, λίγο τα λόγια του παπά, λίγο οι δημοσκοπήσεις. Μαζί το είπαμε, πιάσε κόκκινο γιατί θα τσακωθούμε.
2: Μα δεν τσακωνόμαστε.
0: Δεν ξέρεις ποτέ, δεν ξέρεις να λες μεγάλες κουβέντες.
2: Έχεις και ένα δίκιο. Λοιπόν, εντάξει, που σίγουρα η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν βρίσκεται και στην καλύτερη φάση της. Με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλάω πάντα. Φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα έχει κάνει τεράστια ζημιά στην Πλεύση Ελευθερίας. Βλέπουμε ποσοστά πολύ χαμηλότερα. Πολύ χαμηλότερα, μεγάλη μείωση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας. Με αποτέλεσμα, νομίζω, να τα νεύρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι λίγο τεντωμένα.
0: Μην πεις περισσότερα για τις δημοσκοπήσεις, να τα πούμε μετά, γιατί θα μας κόψει ο Νίκος για τίτλους ειδήσεων.
2: Ό,τι πεις, πουλάκι μου.
0: Γιατί είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Πρώτα απ' όλα τις εξαμηνίες τάσης της MRB που παρουσιάστηκαν χθες. Πρώτα εδώ στην Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Γιώργο Παγάνη. Και είχαμε και δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ χθες. Θα τα πούμε όμως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αφού πρώτα σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ουγγαρία κατέχει το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει μία εθνική ομάδα σε παγκόσμιο κύπελο. Στη διοργάνωση του 1954 που είχε γίνει στην Ελβετία, η χρυσή ομάδα των Μαγιάρων σημείωσε συνολικά 27 τέρματα σε 5 αγώνες, δημιουργώντας ένα ρεκόρ που παραμένει ακατάρρυπτο. Με ηγέτες τους Φέρεντς Πούσκας και Σάντορ Κότσις, η Ουγγαρία έφτασε μέχρι τον τελικό, όπου ιτήθηκε με 3-2 από την Δυτική Γερμανία.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
9: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
15: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
0: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
16: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
17: Το σπίτι μας.
16: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
17: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
16: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
17: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28.

0: air condition. Penalty. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
1: Σίκα πώς?
0: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
2: Σίκα Θερμοκούτ!
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Μόνο ότι σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, Μαρμπέη, η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται κατά περίπου μία μονάδα, το Πασόκ υποχωρεί σχεδόν δύο μονάδες. Ενώ από τις μεγαλύτερες πτώσεις εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας.
10: Με την αναγωγή η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%.
9: Ναι, βέβαια, με την αναγωγή, ναι.
10: Και στο 17% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Περίπου στο 11% το ΠΑΣΟΚ και αμέσως μετά ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το Κυριάκος Βελόπουλος Ελληνική Λύση, πάρα πολύ κοντά αυτά τα δύο κόμματα, και το Κομμουνιστικό Κόμμα στη συνέχεια, ενώ στη Βουλή φαίνεται να μπαίνουν και η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25. Περίπου ίδια εικόνα και στην δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Κυρίαρχο όμως πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, σε όλες τις δημοσκοπήσεις και στη χθεσινή της MRB, είναι η ακρίβεια. Για να μην ξεχνιόμαστε, και εκεί λοιπόν θα παιχτεί προεκλογικά και το παιχνίδι ανάμεσα στα κόμματα, δηλαδή στα θέματα της οικονομίας και στα θέματα της ακρίβειας, για τα οποία βλέπεις, λέει εδώ ο κόσμος στα μηνύματά του, έτσι. Ο Γιώργος, για παράδειγμα, καλά λέει τα νέα για τη μείωση των τιμών, όμως γιατί από 31 Αυγούστου και γιατί για δύο μήνες. Γιώργο, ενδεχομένως η μείωση να είναι για 4, δηλαδή μέχρι και το τέλος του χρόνου. Θα μάθουμε αν θα είναι 2 ή 4, αλλά είναι εύλογο το ερώτημα. Γιατί η μείωση από 31-8 και όχι τώρα? Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε ότι προφανώς, επειδή έχουμε και τον τουρισμό, θα είναι αυξημένα και τα έσοδα τόσο για τις εταιρείες όσο και για το ελληνικό δημόσιο από τους έμεσους φόρους. Και γι' αυτό δεν προχωράνε σε μείωση αυτή την περίοδο, αλλά από 31 Αυγούστου. Αλλά είναι εύλογο το ερώτημα του Γιώργου και άλλος Γιώργος ανάλογο μήνυμα, και ο Άγγελος το ίδιο ρωτάει, για ποιο λόγο να γίνει εθελοντική μείωση από 30 Αυγούστου και όχι από τώρα. Το ίδιο λοιπόν αναρωτιέται και ο Φώτης, ο οποίος λέει ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, όλο τα ίδια ακούω. Ακρίβεια. Αυτοί καλά περνάνε, επαχυλό μισθό, αλλά με εμάς τι γίνεται? Καλημέρα και σε σένα, Φώτη.
9: Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι η καθημερινότητά του, ότι αν τα βγάζει πέρα, αν φτάνουν τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα, αν μπορεί να ψωνίσει τα απαραίτητα. Είναι ξεκάθαρο από όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Νομίζω και αυτό το έχουν καταλάβει στην κυβέρνηση, γι' αυτό και έγινε και αυτή η συμφωνία κυρίων. Να δούμε τα αποτελέσματά της, θα πω εγώ. Έτσι. Και ο κόσμος φυσικά αναρωτιέται και ευλόγως, γιατί δεν γίνεται η μείωση τιμών από τώρα. Σου λέει, έχουμε ακρίβεια. Ανεβαίνουν όλα. Γιατί το κάνετε από τώρα? Υποτίθεται τώρα ότι θα μείνουν παγωμένες τιμές, γιατί υπάρχει αυτή η συμφωνία κυρίων. Έτσι, πριν είχαμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, τώρα υπάρχει συμφωνία. Να το δούμε.
10: Καλημέρα, Σόφη μας. Να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Real Blogger. Ακούγοντας την δημοσκόπηση της MRB, λέει ότι ο κανένας θερίζει. Προβλέπω πολύ καναπέ και παραλία στις επικείμενες εκλογές. Κάτσε να δούμε, φίλε, πότε θα γίνουν εκλογές. Γιατί χθες κυκλοφόρησαν και πληροφορίες για 27 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, είναι πάρα πολλά τα σενάρια τα οποία ακούγονται. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όμως χθες από τον Economist ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας. Θα δούμε λοιπόν τι από όλα αυτά τα σενάρια ισχύει. Προς το παρόν στεκόμαστε σε αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα

Headlines που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι να upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptop

0: Εγκαταστάσεις Kids Club, παρακαλώ, και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερης της μίας ώρας από την Αθήνα.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην Αθηνά που μας ακούει, στο Λονδίνο και στον Αποστόλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αποστόλη, να είσαι καλά. Θα παραμείνουμε λίγο στο πολιτικό πεδίο,
0: ναι.
1: Αλλά χωρίς να μείνουμε στο πολιτικό πεδίο.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Με ένα μαγικό τρόπο.
0: Για και παίζουμε τον.
1: Έτσι περίμενα να δω την αντίδρασή της και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Έδωσε συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα στο Action 24 η Μαριάννα του Μασάτου.
0: Ναι.
1: Η γνωστή ηθοποιός. Η οποία συμμετείχε, όπως θυμάσαι, και στην παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ήμουν εκεί, λόγω ρεπορτάζ.
1: Μπράβο. Ναι,
0: που εκεί στο θησείο. Βέβαια.
1: Εκεί λοιπόν είχαν
0: μαζί με τον σύζυγό της.
1: Ήτανε πού?
0: Ήταν και ο σύζυγός της στο θησείο.
1: Α, δεν ξέρω αν ήταν ο
0: άνθρωπος από
1: κάτω.
0: Ναι.
1: Πάντως στην παρουσίαση.
0: Τον είδα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Καλά, εσύ ξέρεις καλύτερα, έκανες ρεπορτάζ. Την παρουσίαση εκεί λοιπόν είχαν αναλάβει η κυρία του Μασάτου και ο κύριος Χιλάκης, ο Εμίλιος. Ο οποίος είχε κάνει πρόσφατα, σου θυμίζω, μία δήλωση σε μία συνέντευξη. Εντάξει, είναι πολιτικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα, δεν το έχει κρύψει. Και είχε πει λοιπόν ο Εμίλιος Χιλάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει.
1: Αυτό είχε πει λοιπόν ο Εμίλιος Χιλάκης. Χθες στη συνέντευξη λοιπόν η κυρία του Μασάτου στην Αθηναίδα Νέγκα έκανε μια άλλη παρομοίωση. Για να την ακούσουμε.
3: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος και στον τρόπο που συζητάει, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει. Δηλαδή, ό,τι και αν τον ρωτήσεις, θα σου δώσει την άποψή του χωρίς υπεκφυγές, χωρίς τσαχπινιές, χωρίς τέτοια πράγματα. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι, δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο. Ίσα-ίσα έφτιαξε κι άλλα καινούργια μικρά βαζάκια για να τα αφήσει να έχουν.
4: Είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
3: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
1: Έχουμε λοιπόν και Αλίκη Βουγιουκλάκη, ρε παιδί μου.
0: Ωραία.
1: Γιατί όπως λέει λαμπερή, παιδί μου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Αυτό εννοούσε η Μαριάννα του Μασάτου, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό ξεχωρίζει, σου.
1: Εννοείται. Αυτό. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα αυτά τα οποία είπε και στο υπόλοιπο του αποσπάσματος, αλλά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Α, γιατί.
1: Στο πολιτικό μας λόγο.
0: Α.
1: Γιατί τον Αλέξη Τσίπρα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη τον έχουν παρομοιάσει και άλλη φορά.
0: Α, ναι.
1: Το είχε κάνει στο μάτι της Κραουνάκης. Όταν ήταν ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει λοιπόν κάτι ανάλογο και ο Σταμάτης Κραουνάκης. Θέλεις να το θυμηθούμε?
0: Ναι, να θυμηθούμε.
1: Άντε να το θυμηθούμε. Να το θυμηθούμε για να ακούσουμε και λίγο Βουγιουκλάκη.
5: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
6: Έχω ακούσει τα πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
5: Μα είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
7: Αλέξης Τσίπρας, γάτος.
5: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
8: Νιάου.
5: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
8: Νιάου, σ' έχουνε μισθάξει και είναι από μετάξει η γούνα σου η γκρι.
5: Πώς θα γίνει το πιο λαμπρό αστέρι χωρίς Αλέκη Βουγιουκλάκη?

0: κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
1: Η αλλαγή μου η κλάκη του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου,
1: νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου.
3: Κατάλαβες γι' αυτό, εγώ το θυμήθηκα.
4: Ναι, καλά έκανες και πολύ ωραία. Εγώ το θυμόμαι, τώρα μετά το θυμήθηκα κι εγώ. Όμως να πω ότι ακόμα και ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον κύριο Τσίπρα, παρόλο που το ασκεί σκληρή κριτική, έχει ξεσπάσει και αυτή η κόντρα τώρα με τους ποινικούς κώδικες κτλ. Τι είχε πει, ότι είναι επικοινωνιακός. Έχει το
3: κοινωνικό. Είναι λαμπερό πρόσωπο.
4: Τέλος, τώρα, ότι και ιδίως στον χώρο της κεντροαριστεράς, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
3: Είτε διαφωνείς μαζί του, είτε συμφωνείς μαζί του. Είτε τον συμπαθείς, είτε όχι. Τι να κάνουμε. Είναι

0: λαμπερό πρόσωπο. Είναι ζεστός άνθρωπος. Ναι. Πώς να το κάνουμε εδώ. Και έχει και χιούμορ, έτσι. Έλα, βουγιουκλάκι του ραδιοφώνου.
1: Εγώ είμαι βουγιουκλάκι. Πρώτα απ' όλα είμαι ξανθιά.
0: Του ραδιοφώνου. Θα μπορούσες όμως.
1: Να είμαι ξανθιά.
0: Ναι.
1: Με τίποτα.
0: Όχι, ε.
1: Δεν μου πάει. Δεν είμαι σαν τη Ρίτσα Μπιζόγλυ που είναι υπέρλαμπρη, ξανθή, όμορφη κτλ.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Μία είναι.
0: Η Ρίτσα είναι μοναδική.
1: Μοναδική και ανεπανάληπτη. Έτσι.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Είναι το στρώμα σου μόνο. Να, πιάσαμε και τα τραγούδια τώρα. Κατάλαβες. Αυτά παθαίνουμε τώρα με τη βουγιουκλάκι. Έχουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό σε εξέλιξη που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τέσσερις ημέρες στη Σαντορίνη για δύο άτομα. Πώς? Καλά, με την όρεξη θα μείνεις εσύ. Γιατί λοιπόν κάποιος τυχερός ακροατής εδώ του αληθινού ραδιοφώνου θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τέσσερις ημέρες, τρεις διανυκτερεύσεις δηλαδή, με πρωινό σε σουίτα για δύο άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο εκεί για να απολαύσετε και τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. SeaJets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να κάνετε την κράτησή σας. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Gotsopoulos Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και εμείς φυσικά σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Λοιπόν, είναι Παρασκευή, την Κυριακή έχουμε Real News και με τη Real News είχαμε Νιβάλιτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στην εαυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαχηρεύουμε νοστιμίες από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πρέπει να σας πω ότι για άλλη μια φορά ζω πολύ μεγάλες στιγμές. Η κυρία Κάτζου βγαίνει έξω στους συναδέλφους στην αίθουσα σύνταξης και τους ενημερώνει έναν-έναν, όποιος προσέρχεται δηλαδή στην εργασία του, ότι έχει γιορτή σήμερα.
1: Μα μου λένε μόνο το στηρίζει από τα χρόνια γιορτή. Πολλά ο Βασίλης ο Τριζάκης, όλα τα παιδιά.
0: Ανακάλυψε πριν από 5 χρόνια ότι έχει και εκείνη ονομαστική γιορτή και θέλει να την κάνουμε κάτι σαν εθνική γιορτή δηλαδή.
1: Λίγο μου λέει ο κόσμος χρόνια πολλά. Όταν γιορτάζεις εσύ, ο Τόγιο Νικολάου δεν σου λέμε όλη χρόνια πολλά.
0: Εδώ ρε παιδάκι μου, εγώ έχω 8.
1: Τι με νοιάζει με, γι' αυτό και δεν σου λέω, δεν ξέρω πότε γιορτάζει, γιατί δεν σου λέω χρόνια πολλά.
0: Έχεις τίποτα να κάνω έτσι και μία τα γενέθλια 9. Με έχεις δει να κάνω ποτέ θέμα. Έλα Χριστέ και Παναγία, τι ζωρε φίλε να πω.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι εντός της ημέρας παραιτείται από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καλαματιανός, έτσι, ο οποίος όμως δεν θα παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παραιτείται από βουλευτής. Έτσι, παραιτείται από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ξαναλέω. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα θα πει ο Ιωσήφ Καλαβαράκης. Απορώ πως δεν το είπε.
0: Κρατήθηκα, εντάξει. Κρατήθηκα. Γιατί υπάρχει ένα σεβασμός τώρα απέναντι σε αυτό
1: όχι
0: το χώρο.
1: Στο κόμμα
0: και στους ανθρώπους του που βρίσκονται χρόνια σε αυτό το χώρο.
1: Είναι στο αλλά από την άλλη, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, δεν είναι καθόλου καλή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Μακάρι να καταφέρουν να βρουν το δρόμο τους, να βρουν τα πατήματά τους στο επόμενο διάστημα. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις μετά και την παραίτηση του κυρίου Φάμελου χθες. Τώρα ακούμε και για επικείμενη παραίτηση του κυρίου Καλαματιανού, όχι από το κόμμα.
1: Ούτε από βουλευτής,
0: ούτε
1: έτσι.
0: Από την βουλευτική έδρα.
1: Από την ιδιότητά του.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Η εκπομπή θα κλείσει σήμερα με την Bonnie Tyler. Έφυγε χθες από τη ζωή, καθώς αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές μετά από ένα χειρουργείο το οποίο έκανε και τελικά δεν τα κατάφερε. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Η χαρακτηριστική αυτή βραχνάδα στη φωνή της
1: την έκανε πάρα πολύ
0: διάσημη και το συγκεκριμένο τραγούδι που όταν ήμασταν πιτσιρίκια τότε με την Αμάλια χορεύαμε στα πάρτι το Σαββατοκύριακο. Τότε εμείς τα λέγαμε blues.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζαμε, λέγαμε blues. Ένα από τα πιο αγαπημένα blues που περίμεναν όλα τα κοριτσάκια να πάνε τα αγοράκια να τα ζητήσουν
1: έτσι
0: για να χορέψουν ήταν το Total Eclipse of the Heart. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων για το...
12: Η ώρα είναι 10.
13: Λατό FM. Στους 103,3.
14: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
15: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
16: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
17: Ό,τι ακούς
0: είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου. Στους 4 θα αντιμετωπίσει τον νικητή από την απόψινη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Τι, γιατί να σοβαρευτούμε, ρε. Α, στην επικοινωνία μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μελένη Κράβιτς είπαμε να ξεκινήσουμε. Ρίτσα.
1: Πολύ ωραία. Είμαστε, καθόμαστε πάντα για να έχετε μια εικόνα, γιατί τα πάντα είναι εικόνα. Καθόμαστε όπως.
0: Άμα είναι άνθρωπος τηλεόρασης.
1: Όπως ο Βέγκος και ο πατέρας του.
0: Καλός κιόλας άνθρωπος τηλεόρασης. Έχει την εικόνα στο μυαλό του συνέχεια.
1: Όπως ο Βέγκος και ο πατέρας του. Στη μία άκρη του τραπεζιού ο πατέρας και στην άλλη άκρη του τραπεζιού ο Βέγκος. Έτσι ακριβώς καθόμαστε κι εμείς για να κοιταχτούμε. Γιατί ρε πατέρα, τρώμε τόσο μακριά. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Είναι το πρωτόκολλο, να ξέρεις. Ναι. Διαπιστώσαμε το πρωτόκολλο και στη σύνοδο που έγινε στην Άγκυρα. Χέρι-χέρι, λόγω πρωτοκόλλου ήταν.
1: Και άλλα μπρατσέτο και χέρι-χέρι, αναλόγως. Παλάμι-παλάμι, μπράτσο-μπράτσο, όπως ναι. Θέλεις. Είχες πολλές εικόνες και εκεί.
0: Μια χαρά το πήγε το πράγμα. Ο γίγαντας Ερντογάν, διάβασα κιόλας κάπου που το διάβασα. Δεν θυμάμαι, ότι τους έδωσε, λέει, δώρο σε όλους τους ηγέτες της συμμαχίας, φεύγοντας ένα περίστροφο με 6 σφαίρες.
1: Ναι, στην αρχή μάλιστα ο Βρετανός είπε ότι δεν μπορώ να το πάρω το περίστροφο.
0: Αυτό το πήρανε, Γεσλή. Αυτό θα είναι ρέπλικα, μάλλον. Δεν θα πυροβολεί.
1: Όχι, είναι
0: κανονικά.
1: Είναι χαραγμένο επάνω το όνομά του στο όπλο. Ναι. Στην αρχή ο Βρετανός είπε δεν μπορώ να το πάρω, γιατί δεν επιτρέπεται στη χώρα να κάνουμε εισαγωγή όπλου. Ναι. Τελικά το πήραν όλοι. Το πήρε και ο δικός μας και το έδωσε στο Πολεμικό Μουσείο.
0: Καλά έκανε. Πάρτε να δείτε τι
1: το παρέδωσε περίστροφο
0: μου έκανε τώρα ο Ερντογάν.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε. Ποιοι είμαστε. Λοιπόν, ο Γιώργος Φαγάνη.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και μαζί μας μετά από καιρό ο Γιώργος Τσιβελεκίδης, εδώ στον ήχο.
0: Αυτός κάνει τα απογεύματα, αν ξέρεις. Ξέρω εγώ τι σου λέω.
1: Εξεπλογής για να μην είναι εδώ το πρωί. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, αν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στο tipapakirialfm.gr. Την παραγωγή της εκπομπής, τα κλειδιά έχει η Ευανθία Τασούπουλ.

0: Στόχο, τι θες να ξεκινήσουμε? Δεν ξέρω, πραγματικά σήμερα είναι μια μέρα η οποία και έχει ειδήσεις και θα έχει κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Πάρα πολλά θέματα έχει. Πάρα πολλά θέματα. Ναι. Ας ξεκινήσουμε. Σου προτείνω, εφόσον είσαι σύμφωνοι, ας το κάνουμε με τις τρεις συλλήψεις.
0: Με δημοκρατικές αυτές διαδικασίες που έχουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Βεβαίως,
1: ναι.
0: Βεβαίως, πάντα. Με τις τρεις συλλήψεις για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Ναι, εκτός ημερησίας διάταξης, παρακαλώ πάρα πολύ να αποφύγουμε το χαρακτηρισμό παιδιά. Δεν είναι παιδιά. Ενήλικες είναι, ένα. Δεύτερον, δεν μπορεί να μην έχουν επίγνωση ότι ένα αγκαζάκι ή ένας εμπριστικός μηχανισμός μπορεί να προκαλέσει είτε βαρύ τραυματισμό είτε απώλεια ζωής.
0: Όπως το προκάλεσε, το έκανε.
1: Λοιπόν, ως προς τους αλληλέγγυους που θα βγουν και θα τους υπερασπιστούν, ας έχουν στο μυαλό τους ότι αν αυτοί οι τρεις ήταν τόσο, πώς να το πω τώρα, σίγουροι για τις ιδέες τους και για τις πράξεις τους, δεν θα κρυβόταν άλλο στη Θεσσαλονίκη, άλλοι στα Χανιά και άλλο δεν ξέρω πού.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι μια γυναίκα 26 ετών, για να πούμε και την είδηση. Η οποία είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, είχε διαφύγει σε φιλικό της σπίτι στα Χανιά για να κρυφτεί και εκεί την εντόπισαν οι αρχές. Είχε εκτίσει ποινή φυλάκιση, αν θυμάμαι καλά, πριν από 4-5 χρόνια για έκνομες ενέργειες. Παράλληλα, ένας 29χρονος άνδρας και ένας ακόμη, και εκείνοι έχουν δράσει στον αντεξουσιαστικό χώρο.
1: Περίμενε τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εγώ περιμένω σήμερα και με χαρά θα διαβάσω όλα τα μηνύματα όλων εσάς που στέλνα τις προηγούμενες μέρες, ότι μάλλον εδώ είναι κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία που έχει βάλει τη φωτιά για να ανεβάσει τη συσπήρωσή της.
0: Ποιος το έλεγε?
1: Εγώ περιμένω, πήγανε μηνύματα. Άλλος έλεγε, σκεφτείτε, μην είστε χαζοί, μην είστε κουτί, ότι αυτό μπορεί να είναι της ίδιας Νέας Δημοκρατίας, και πολιτικοί υπήρξαν που το υποστήριξαν, δεν λέω. Αλλά τα μηνύματα των φίλων που το υποστήριξαν, εγώ τους περιμένω να τα στείλουν, να διαβάσουν, να κουβεντιάσουμε γι' αυτό.
0: Ναι, να κουβεντιάσουμε.
1: Προβοκάτσια λέγανε, παιδί μου. Είναι προβοκάτσια. Ναι. Φαντάζομαι αυτοί ως προβοκάτορες θα υποδείξουν ποιος τους έβαλε τώρα.
0: Θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει την άποψη έναν άνθρωπο. Εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Μου φαίνεται πολύ τραβηγμένο. Απλώς έχουμε αυτές τις τρεις συλλήψεις. Η είδηση είναι συγκεκριμένη, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι. Και συνεχίζονται οι έρευνες.
0: Και από ό,τι φαίνεται, το κρυσφύγετό του ήταν πάρα πολύ κοντά στο σπίτι της Νέστορα. Πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά.
1: Για να πιάσω όμως και το, αυτό που εγώ θεωρώ καλό μέσα από ένα τραγικό συμβάν, στο τελευταίο αντίο της Βάγιας Νέστορα, βρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων.
0: Α, βέβαια.
1: Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μα φάνηκε και από τις δηλώσεις που έκαναν από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, όταν έγινε αυτό το περιστατικό, όταν έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, αμέσως η ανακοίνωση των κομμάτων ήταν ακριβώς αυτό το πνεύμα.
1: Αυτό λοιπόν να κρατήσουμε και να ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλος ή άλλη που θα χαθεί, επειδή κάποιοι θρασίδηλοι αποφασίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνουν, πώς να το πω τώρα, εκβιασμό. Κάποιοι θα φοβίζονται για να μην λένε την άποψή τους. Αυτό ας ελπίσω να σταματήσει εδώ, και επίσης δεν θα υπάρξει άλλος νεκρός ή άλλη νεκρή.
0: Μακάρι, μακάρι να μην το ξαναδούμε αυτό. Θα δούμε τι θα βγάλει σήμερα η μέρα γι' αυτό, γιατί αυτό δεν τελειώνει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συλληφθεί. Θα δούμε αν θα πούν κάτι, τι θα πούν, τι θα υποστηρίξουν, γιατί έχει σημασία ότι θα πούν και οι ίδιοι. Αφορά μόνο το ένα περιστατικό, όχι και τις τρεις μπριστικές επιθέσεις. Η μία κατέληξε σε δολοφονία. Αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση της Νέστορα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες δεν έχουν συλληφθεί.
1: Μάλιστα. Ναι. Το άλλο που βλέπω εδώ στο real.gr, και σου προτείνω και αυτό να κάνουμε ένα σχόλιο. Οι ένοχοι, οι δύο αστυνομικοί, οι δύο από τους τρεις αστυνομικούς για τον βιασμό 19χρονου στα ΑΤΑΦ Ομόνοιας.
0: Η απόλυτη ανατροπή, ε.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ είναι η απόλυτη ανατροπή.
1: Βεβαίως. Το λέω αυτό διότι είναι προφανές ότι εδώ κάτι υπήρχε, ωστόσο αποφαίνεται η δικαιοσύνη. Και υποτίθεται σε μια συντεταγμένη πολιτεία περιμένεις την απόφαση της δικαιοσύνης για να τοποθετηθείς. Ας ελπίσουμε επίσης εδώ ότι θα γίνει η εκαθάριση. Δεν μπορεί αυτοί οι 2, 3, 4, 15, 25, 35 να παίρνουν στο, πώς το λένε, να αποτελούν βαρύδι για την ελληνική αστυνομία.
0: Πρόσεξε, είναι πολύ βαριά η κατηγορία. Κατηγορούνται για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας μάλιστα καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φαίνεται ότι κατέγραφε τις πράξεις. Το θυμάσαι με την κάμερα που είχε τοποθετήσει το τσαντάκι του.
1: Αυτοί οι καμπόιδες λοιπόν Δεν φτάνει μόνο να πάνε σπίτι τους.
0: Ο τρίτος είναι αθώος, έτσι κυρίως.
1: Δεν φτάνει να πάνε σπίτι τους, θα πρέπει επίσης να τιμωρηθούν. Δεν φτάνει μόνο στη τιμωρία να πάνε σπίτι τους.
0: Μα δεν θα πάνε μόνο σπίτι τους. Αφού κρίθηκαν ένοχοι, δεν είναι θα πάω σπίτι μου. Όταν κρίνεται κάποιος ένοχος, είναι ένοχος. Με κάποιο τρόπο πρέπει να το δεις αυτό το ένοχος. Mm. Δεν είναι τίτλος ο ένοχος, έχει και πράξεις από πίσω. Αυτό είναι στα δύο κομμάτια που πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε και το τι έγινε στον Ασπρόπυργο και εκεί που δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, δεν υπήρχε σχέδιο διαφυγής.
1: Εκεί δεν υπήρχε τίποτα.
0: Δεν υπήρχε τίποτα. Οι άνθρωποι που κάηκαν και κάηκαν σοβαρά, έχουν σοβαρά εγκάβματα, πήγαν να βοηθήσουν τους άλλους δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό έγινε. Οι υπόλοιποι, γιατί ουσιαστικά 11 άτομα τραυματίστηκαν, οι τρεις είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι αυτοί που πήγαν, έσπευσαν να βοηθήσουν τους δύο εργάτες εκείνη την ώρα που έκαναν αυτές τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Και ο ένας άναψε τσιγάρο, όπως ο ίδιος είπε, δηλαδή άναψε τσιγάρο εκείνη την ώρα. Ποιος ξέρει τι ήταν, είχε διαρροή, τα καύσιμα, το προπάνιο.
1: Πρόταση ρίτσα μου, κυρία, την πετάξουμε στο καλάθι. Δεν έχω απέτηση να την ακούσει κανείς. Στο χρονικό διάστημα που δεν γίνονται επίκυρες οι πυρκαγιές, ούτε μεγιστοποιείται ο κίνδυνος από πυρκαγιές, είτε μιλάμε για δασική έκταση, είτε μιλάμε για αστική έκταση ή για επιχειρήσεις, θα μπορούσε το χειμώνα, για παράδειγμα, και την άνοιξη, το πυροσβεστικό σώμα ή όποιος κρίνει, εν πάση περιπτώσει, το αρμόδιο υπουργείο, να κάνει ελέγχους σε επιχειρήσεις.
0: Αν τηρούν τα μέτρα πυρασφάλισης,
1: υπάρχει
0: σχέδιο εγκαίνωσης, διαφυγής, οτιδήποτε. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ζώνη, Γιώργο. Την ξέρεις εσύ τη ζώνη καλά αυτή του Ασπρόπυργου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανική ζώνη.
1: Και τα παλιά τα χρόνια που κάναμε ρεπορτάζ εμείς εκεί.
0: Γι' αυτό το λέω ότι την ξέρεις.
1: Ναι, ήταν δύσκολο να δεις και περιπολικό. Τώρα που υποτίθεται ότι έχει επιστρέψει το κράτος στην περιοχή, ας γίνει αυτό, να μην συζητάμε για τα αυτονόητα. Κάθε φορά που είναι καλοκαίρι και βλέπουμε ότι μια πυρκαγιά έχει καταστρέψει ανθρώπους και περιουσίες.
0: Ναι, είναι, αυτό πρέπει, έχεις δίκιο. Είναι, πρέπει να ελεγχθούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις.
1: Και υπάρχει χρόνος, ζήτσα μου. Μπορεί να είναι το χειμώνα, μπορεί να είναι την άνοιξη, μπορεί να είναι το φθινόπωρο.
0: Το αποτέλεσμα βέβαια δεν αλλάζει, γιατί είδαμε και τις δύο εκρήξεις, οι οποίες ήταν αλλάζει, ένα μανιτάρι, ατελείωτο μανιτάρι. Ατελείωτο μανιτάρι, το οποίο μπορούσε να το δει κανείς από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Α, έχουμε και Παναγιώτη Βολάνιο. Έχουμε και Παναγιώτη. Για να δούμε και την κίνηση.
1: Έχει
0: σήμερα,
1: κίνηση σήμερα
0: ήταν καλύτερα.
2: Καλημέρα.
0: Οφείλω να το πω.
2: Ισχύει, νομίζω διανύουμε την πιο χαλαρή Παρασκευή. Είναι αρκετά βελτιωμένη κατάσταση.
0: Δεν θυμάμαι κάποια ανάλογη, να ξέρεις.
2: Συμφωνώ. Αλλά πάντως κάπου υπάρχει κίνηση, απλά είναι πιο περιορισμένη. Συγκεκριμένα ωραία σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Ξημένη κίνηση στην άνοδο τσιλοφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Ψυχικό και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αβελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο του Ψαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στο ύψος Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα, εντάξει, είναι καλύτερα. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά φεύγουν και αρκετοί, έτσι.
2: Ναι,
0: είναι,
2: γι' αυτό.
0: Είναι η
1: Παρασκευή σήμερα.
0: Είναι η εβδομάδα του Ιουλίου που μπορεί, για κάποιους ξεκινάει και η άδεια.
1: Άμα με αυτό το Σαββατοκύριακο πάμε σιγά σιγά προς τα μέσα του Ιουλίου.
0: Ναι, μην νομίζω ότι το έχω και εικόνα.
1: Δεν το ήξερα.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν το ήξερα. Η διαφορά, Μέρη και φίλε, εσύ που στέλνεις για τους αστυνομικούς οι οποίοι ερευνώνται στην Αργολίδα για αυτό το περιστατικό.
0: Για τον 20χρονο, λέμε.
1: Ακριβώς. Ο οποίος βλήθηκε, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει δεχτεί δύο βλήματα στο κεφάλι.
0: Στο κεφάλι.
1: Ναι. Εγώ δεν θα κάνω σχόλιο, μάλλον δεν μπορώ να αποφανθώ γιατί δεν υπάρχει οριστικό αποτέλεσμα για την ένοχη διοικητική εξέταση. Το μόνο που μπορώ να πω, χωρίς να γνωρίζω τις συνθήκες, είναι όταν ένα παιδί είναι άοπλο, ένας, είναι 20 χρονών.
0: Νεαρός.
1: Είναι άοπλος. Έχει βληθεί από πίσω, από ό,τι λένε. Από ό,τι λένε, επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω εικόνα της τοιχογραφίας. Και έχει δεχτεί δύο σφαίρες στο κεφάλι. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα για τους αστυνομικούς οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία της καταδίωξης.
0: Βέβαια, και μιλάμε για 13 σφαίρες, 14 σφαίρες.
1: Ναι.
0: Στο γιατί πεδίο, πάρα πολλές σφαίρες.
1: Ναι. Επίσης, επειδή λες εσείς, φίλες, ότι είναι από την Αμοργό, ότι βιαστήκαμε εμείς να βγάλουμε τη μηγορία ενοχής για τους τύπους οι οποίοι έκαναν την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Εμείς δεν βγάζουμε, δεν κάνουμε τιμιγορία. Να σε ενημερώσω γιατί προφανώς το αγνοείς. Έχουμε συναδέλφους διαπιστευμένους στην ελληνική αστυνομία, όπως έχουμε και συναδέλφους διαπιστευμένους στα δικαστήρια. Και βεβαίως στο πολιτικό ρεπορτάζ, στο οικονομικό ρεπορτάζ, που δουλειά τους είναι να συλλέγουν πληροφορίες. Οι συνάδελφοι που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ τις μεταδίδουν μετά στο Real FM, στον Αντένα, δηλαδή σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, στα site. Άρα δεν κάνουμε εμείς εδώ, δεν βγάζουμε δικαστικές αποφάσεις. Οι συνάδελφοί μας μεταδίδουν τις πληροφορίες τους. Βλέπω ότι έχεις μια σύγχυση γι' αυτό, προσπαθώ να σε βοηθήσω.
0: Επίσης, μεγάλο θέμα, έρχεται σήμερα μια επιτροπή από το Αμερικανικό Κογκρέσο, η οποία θα δει διαδοχικά τους δύο υπουργούς, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Δένδια. Αυτό γιατί το λέμε. Το λέμε γιατί είχε ανοίξει το θέμα, είχε αναθερμανθεί το θέμα των F-35. Ναι. Οπότε είναι προφανές ότι θα τεθεί και επιτάπητος σε αυτά τα ραντεβού. Δεν ξέρω τι θα υποθεί. Νομίζω ότι είναι ο υπεύθυνος της Επιτροπής Άμυνας του Κογκρέσου.
1: Να τεθεί, ρίτσα μου. Γιατί κάτι πραγματάκια που άκουσα του τύπου, εντάξει, δεν πειράζει και αν είναι να πάρουν τα 6 F-35 Τούρκοι, αρκεί να τους πούνε να μας βαράνε. Συγγνώμη. Κάτι που απευχόμαστε όλοι. Τον πόλεμο τον απευχόμαστε όλοι. Όλοι όμως. Αν φτάσουμε εκεί. Και εύχομαι ποτέ να μην φτάσουμε. Και έχουν οι Τούρκοι τα F-35. Υπάρχει στο και ένα στην Ελλάδα που θα να θεωρεί ότι δεν τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Τι αστείωτητες είναι αυτά.
0: Απλώς τώρα, κοίταξε να δεις. Με βάση και τα δημοσίευμα, αυτό που είδαμε χθες στον τουρκικό τύπο, λέγεται ότι βρήκαν τρόπο να πουλήσουν τους S-400 οι Τούρκοι, άρα να πάρουν αυτά τα 6 F-35, τα οποία έτσι κι αλλιώς τους ανήκουν, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Τα έχουν πληρώσει αυτό, να το πούμε έτσι πρακτικά. Ναι. Γι' αυτά μιλάμε, για τα 6, όχι για τα 50, 100, όπως. 100 δεν ήταν στην αρχή που
1: 100,
0: λέγανε.
1: 100,
0: 100. 100, τα οποία δεν θα γίνουν.
1: Ως συμπαραγωγός χώρα.
0: Ως συμπαραγωγός. Αυτά τα ξεχνάμε. Εμείς μιλάμε για τα 6, τα οποία τα έχουν πληρώσει και σε κάποια βάση βρίσκονται στην Αριζόνα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λένε όμως, εγώ δεν τα ξέρω, ότι είναι η ίδια η διαδικασία. Δηλαδή αυτό που είπες, πρέπει να απομακρυνθούν οι S-400 που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος και αυτό θα πρέπει να συνομολογηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Αν απομακρυνθούν, ναι. Που δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη και όντως πουληθούν, λέγανε για τη Σομαλία, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μετά υπάρχει η δεύτερη φάση. Αλλά πάντα μιλάμε για τα 6, όχι για κάτι παραπάνω. Ναι. Για αυτά τα 6.
1: Πάντως είναι, νομίζω, ρομαντισμός ουτοπικός να θεωρούμε ότι αν πάρουν το συγκεκριμένο σύστημα, το συγκεκριμένο όπλο οι Τούρκοι, θα δεσμευτούν ότι σε περίπτωση συμβάντος θερμού επεισοδίου με τους Έλληνες δεν τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς πρέπει να τους πιστέψουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το θεωρώ αστείο αυτό.
0: Ο λόγος σου στο λόγος.
1: Ναι.
0: Και το ψωμί σου φάτο. Λοιπόν, να πούμε επίσης το τρίτο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Σήμερα καταρχάς έχουμε μια συζήτηση για την ακρίβεια στη Βουλή. Είναι ένα επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Οπότε θα δούμε πολλά και εκεί, στη Βουλή, για το θέμα της ακρίβειας. Ένα δεύτερο κομμάτι και πολύ σημαντικό στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι παραιτήθηκε από την Προεδρία ο Σοκράτης Φάμελος.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Λέγοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού. Είπε μάλιστα ο κ. Πολάκης, ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος. Πρέπει να γίνει κανονικά η Κεντρική Επιτροπή, γιατί υπήρχαν κάποιες αναρτήσεις. Μήπως δεν γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Ο κ. Πολάκης λέει ότι πρέπει να γίνει. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ βαρύ εδώ και καιρό, γιατί δεν υπήρξε ποτέ επικοινωνία του κ. Φάμελου με τον κ. Τσίπρα μετά από αυτά που έχει πει.
1: Γιατί οι απαντήσεις, θα μου επιτρέψουν να σου πω, του κ. Τσίπρα ήταν δημόσιες και των στελεχών του.
0: Ναι, αλλά δεν έγινε και ποτέ τηλεφωνική επικοινωνία, διαζώσεις, επικοινωνία. Περιμέναμε τουλάχιστον ότι αυτή θα γίνει η επικοινωνία και μπορεί εκεί να βρεθεί ένας κώδικας. Δεν έγινε ποτέ.
1: Αν κάτι θα είχα να προτείνω προς τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία είναι να βιαστούν. Διότι επελάβνει ο Αλέξης Τσίπρας. Φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, χθες είχαμε και τον Δημήτρη Μαύρο εδώ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, με την σχετική ανάλυση. Και σήμερα μπορείτε να μπείτε στο real.gr και στο nikos.gr, όσοι δεν έχετε διαβάσει, να διαβάσετε. Έχω την εντύπωση ότι ξεμένουν από ψηφοφόρους με γεωμετρική πρόοδο και θέλουν χρόνο για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ίσως δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου και θα πρέπει να το αντιληφθούν αυτό εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία.
0: Ναι. Πάντως, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ξεκίνησε η επόμενη μέρα, έτσι, για το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος,
1: ναι,
0: ξεκίνησε ήδη η επόμενη μέρα. Θες να δείξεις, για να κλείσουμε το μικρόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έπνιξε για το κάνω στο Ρογκάκο αυτό, να ξέρει. Ο οποίο όμω με μεγάλη χαρά βήχε στο μικρόφωνο. Να θυμίσουμε κάπου εδώ. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ήδη η επόμενη μέρα. Δηλαδή, όπω και να έχει. Δεν ξέρω τι ποιος θα, ο κύριος Πολάκης, όπως θυμάσαι, έχει θέσει ήδη τον εαυτό του, ζητάει να είναι πρόεδρος.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως και να έχει, δεν ξέρω ποιος άλλος θα είναι.
1: Κοίταξε, υπάρχει αυτή η τριάδα, η τρόικα.
0: Πρέπει να γίνει και συνέδριο νομίζω, πρέπει να ακολουθεί συνέδριο μετά την Κεντρική Επιτροπή.
1: Νίκος Παπάς, Ρεναδούρου, Παύλος Πολάκης.
0: Ναι, αλλά μόνο ο κύριος Πολάκης θέλει να.
1: Χωρίς να σημαίνει ότι κινούνται συντονισμένα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Αυτοί όμως οι τρεις νομίζω ότι κάπου εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε για να βρούμε τον διάδοχο του Σοκράτη Φάμελου.
0: Έμεινε δύο χρόνια, ήταν δύσκολα. Έτσι, δεν ήταν εύκολα χρόνια για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, βρέθηκε σε μια διαδικασία.
0: Δεν ήταν εύκολα.
1: Αποσυσπήρωσης για τον ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Με τον Στέφανο Κασελάκη βεβαίως και τους όσους βρέθηκαν κοντά του ή τον υποστήριξαν καθοδόν να καταγγέλει σοβαρότατα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία εκεί, στον Μπουζουξίδικο σε εισαγωγικά, όπου υποχρεώθηκε ο Κασελάκης σε έξοδο και μαζί όσοι τον υποστήριζαν, έκανε πολύ μεγάλο κακό στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Δεν ξέρω αν αυτό το έχουν αντιληφθεί, αλλά έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό επίσης και ως προς την επίφαση της δημοκρατίας. Δηλαδή, στη δημοκρατία, υποτίθεται και στα κόμματα, τα θέματα λύνονται πάρα πολύ απλά. Μέσα από μια διαδικασία συζήτησης και μετά εκλογών. Εάν αποφασίζεις ότι εγώ που διαφωνώ με την Πιζόγλη, έχω συνεννοηθεί με τον Τσιβελεκίδη, μαζί την κάνουμε την εκπομπή, αλλά ο Τσιβελεκίδης σε μισή ώρα από τώρα θα τη βγάλει έξω από το ραδιοθάλαμο για να μιλάω μόνος μου. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, λέγεται κάπως αλλιώς στη δική μου τη συνείδηση.
0: Ναι, έτσι όπως το περιγράφεις, ακριβώς έτσι είναι. Να πούμε ότι τώρα μας ενημερώνουν, παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από βουλευτής, άρα ξέρεις, οι διαδικασίες πάνε λίγο πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είχε θέσει.
1: Τα προαπαιτούμενα.
0: Ναι,
1: του Αλέξη Τσίπρα.
0: Είχε θέσει ως όρο, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες στο Περιστέρι και απάντησε σε όσα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα, ξέρεις, το θέμα ότι έχει πάρει για τα χρήματα, για τους ποινικούς κώδικες και τα λοιπά, και είπε ότι θα του στείλει λουλούδια, δεν πρόκειται να ασχοληθώ καθόλου, θα του στείλει λουλούδια γιατί κάθε φορά που εκείνος τον βρίζει
1: ανεβαίνει μια μονάδα η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ανεβαίνει μια μονάδα η Ελλάς, οπότε δεν έχουν κανένα λόγο. Και είχαμε και μια θυελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας, κράτησε για να καταλάβετε 5 συνολικά ώρες. 5 ώρες. Είναι εκεί που η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κάλεσε την αστυνομία και ζήτησε να συλληφθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το αδίκημα της απόπαρης εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό.
1: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Πολύ
0: ναι, ναι. Ήταν πολύ έντονη, πάρα πολύ έντονη συνεδρίαση και με πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί. Η αλήθεια είναι. Να το λέμε και αυτό.
1: Όταν γυρίσουμε, κύριε Τσιβελεκίδη, μάλλον όχι όταν γυρίσουμε, ζήτησα στην αλλαγή της ώρας να βάλεις ένα τσιμπούνι τα έλεγες.
0: Εννοείται.
1: Τι, θα βάλεις το Total Eclipse of my heart, of the heart, τι, δεν το είπα καλά, το ξέρω.
0: Όχι, μια χαρά παιδί μου το είπες, τι είναι αυτό το θέμα μας τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα το τραγουδήσουμε.
1: Δεν θα το τραγουδήσουμε, όχι, θα το ακούσουμε.
0: Εμείς δεν μπορούμε δηλαδή. Άλλη θα το τραγουδήσει. Καλό της ταξίδι. Πραγματικά η φωνή της ήταν ξεχωριστή και νομίζω ότι τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 80 έως το 2000 ήταν πολύ, πολύ έντονο το αποτύπωμά της η μουσική. Πολύ έντονο.

Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε με τη Ρίτσα Πιζόγλια, το κάνουμε μόνοι μας. Θα επιστρέψουμε μαζί με την Άννα Διαμαντοπούλου, την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Επομένως, αν έχετε ερωτήματα, πού τα στέλνετε? Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.

0: Real FM.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μετά από ώρες τον ήλιο.
10: Λατό FM. Στους 103,3.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
13: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Μέσα τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμέρια.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στα Χανιά.
18: Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σεναργύρου, περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό και στην Αθηνώνα από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: Καλημέρα σας.
1: Ένα καταπληκτικό τραγούδι, Holding Out for a Hero, το οποίο κανείς το συνδυάζει στο μυαλό του με την Bonnie Tyler.
0: Εντάξει, είναι υπέροχο τραγούδι και νομίζω ότι το ξέρουν όλοι πια. Καλό τη ταξίδι, κύριε.
1: Καλό τη ταξίδι. Θα το ακούγαμε ολοκλήρω, αλλά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση να κάνουμε. Επομένως, θα πατήσουμε πάνω. Θα σε ευχηθούμε για πάλι καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να υποδεχθούμε την Άννα Διαμαντοπούλου, την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ που την έχουμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πρώτον. Αλλά έχουν αλλάξει ιδιότητες μετά το συνέδριο.
1: Συγγνώμη.
2: Και δεύτερον, δεν με υποδέχεστε θετικά. Όταν λέτε θα κόψουμε την Bonnie Tyler για να βάλουμε την Άννα Διαμαντοπούλου, καταλαβαίνετε ότι...
0: Εντάξει, αν μη τι άλλο όμως, αυτή είναι η υποδοχή.
1: Και ο συνδυασμός, θα επιστρέψουμε μετά, γιατί θεωρούμε ότι και αυτά που θα κουβεντιάσουμε έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο.
2: Βεβαίως, να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τις... αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τις τρεις συλλήψεις που είχαμε για την δολοφονική εμπριστική επίθεση για το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα. Από ό,τι φαίνεται προχωράει η υπόθεση, είναι τρία άτομα.
2: Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό και εκτιμώ ότι το ότι έγινε άμεσα λειτουργεί και αποτρεπτικά απέναντι σε τέτοιο είδους κινήσεις, γιατί σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό είχε πει, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο η σύλληψη αλλά και η άμεση λειτουργία της, όλων των αρχών, γιατί είναι και ένα μήνυμα προς όλο αυτό τον υπόκοσμο, ο οποίος λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και σπείρει φόβο και θάνατο στην ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εχθές ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να ξεκινήσουμε και από τις δικές σας ανακοινώσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται και στις δεσμεύσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Εκεί αναφέρεται στην επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο φάσεις, με κοστολογημένη μάλιστα, αλλά και στην επαναφορά του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια για 380.000, αν δεν κάνω λάθος, συνταξιούχους. Είναι δύο από τις δεσμεύσεις σας.
2: Είναι ουσιαστικά είναι 17 μεγάλες και μικρότερες δεσμεύσεις. Αφορούν, όπως καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο τμήμα του ελληνικού λαού, γιατί δεν είναι μόνο οι 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, είναι όσοι είναι γύρω από αυτούς, οικογένειες οι οποίες ζουν με συντάξεις. Έχουμε βάλει το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης, γιατί έχουμε μια πολύ συνολικότερη πρόταση, όχι μόνο το θέμα, δηλαδή και λειτουργία θεσμών και λειτουργία οργανισμών κλπ, αλλά τα πολύ συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν τους συνταξιούχους θεωρούμε ότι είναι αναγκαιότητα πλέον για μια κοινωνία η οποία λόγω των τριών μνημονίων δημιούργησε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα, κυρίως τους συνταξιούχους. Και να πούμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά, δηλαδή είναι το εισόδημα αυτό καθ' αυτό, είναι η καθυστέρηση, είναι τα πάρα πολλά λάθη που σημειώνονται και οι άνθρωποι κάνουν χρόνια να διορθωθούν αυτά τα λάθη. Είναι το θέμα

0: της φοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων με μείωση μεσοσταθμικά 20% της επιβάρυνσης. Οι συνταξιούχοι που πληρώνουν αυτή την εισφορά ξέρουν πόσο σημαντική είναι για τη σύνταξή τους. Τα θέματα που αφορούν την επικουρική σύνταξη και βεβαίως οι αδικίες που έγιναν στο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι απλά νόμος Κατρούγκαλου, έγινε επί κυβέρνηση Τσίπρα. Είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα τους αλλάξει, ότι θα καταργήσει συγκεκριμένες διατάξεις, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Επομένως, θεωρούμε ότι αυτή η συνολική πρόταση, η οποία έχει πλήρη οικονομική αποτίμηση, και ξέρετε, δεν είναι μια αποτίμηση που λέει θα πάρουμε από τη φορολογία και θα δώσουμε, αλλά μιλάμε για αλλαγές στο εσωτερικό του συνταξιοδοτικού συστήματος που θα φέρουν χρήματα και θα μπορέσουμε και θα υπάρχει η δημοσιονομική υγεία που πρέπει να έχει η χώρα και ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι από τις κατηγορίες που πραγματικά έζησαν με τον πλέον βίαιο τρόπο το θέμα των μνημονίων να αναπνεύσουν και να ζήσουν καλύτερα. Και αυτό είναι εφικτό, αλλά είναι θέμα πολιτικής επιλογής και προτεραιοτήτων που δίνει το κάθε πολιτικό κόμμα την έννοια της αλλαγής της διακυβέρνησης και σε ποιος απευθύνεται.
1: Και είναι θέμα προτεραιοτήτων ή είναι και θέμα δημοσιονομικού χώρου? Και επικαλούμε κιόλας και την τεράστια εμπειρία σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ήσασταν επιτροπός. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ μοιάζει πολύ συγκεκριμένο. Αλλά εγώ θα το ρωτήσω πάρα πολύ απλά. Πολύ λαϊκά. Βγαίνει?
0: Βγαίνει. Και θα σας το πω, και θέλω αν μου επιτρέπετε να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, επειδή αναφερθήκατε στο ρόλο μου ως επιτρόπου. Επειδή ήμουν η επίτροπος που είχα κατά εξοχήν βγάλει τους κανονισμούς για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας και βιομηχανία, να σας πω ότι τα επανειλημμένα ατυχήματα, τα εργατικά ατυχήματα στους χώρους της βιομηχανίας, έχουν να κάνουν σοβαρά με τη μη υλοποίηση των υποχρεώσεών μας, των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών μας, που έχουν γίνει εθνικοί νόμοι. Για το τι πρέπει να υπάρχει σε ένα βιομηχανικό χώρο και σε μια βιομηχανία. Και εκεί τα εργατικά ατυχήματα, οι πυρκαγιές στα εργοστάσια πληθαίνουν και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει έλεγχος για την υγιεινή και ασφάλεια.
2: Το είδαμε και στον Ασπρόπυργο, από ό,τι φαίνεται. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό.
0: Αυτό αναφέρομαι και ναι. Δεν είναι το μόνο. Και είναι πολύ τραγικό γιατί δεν είναι απλά εργατικά ατυχήματα που κάποιος παθαίνει κάτι, είναι κινδυνεύει η ζωή των ανθρώπων. Και εδώ τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας θέλω να σας πω ότι είναι προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά είχα ασχοληθεί και το είχα κάνει νούμερο ένα ζήτημα κυρίως οι βιομηχανικές χώρες, αλλά και η δική μας η χώρα. Και εδώ η κυβέρνηση έχει πολύ σοβαρή ευθύνη για να ελέγξει ξανά και ξανά όλους τους βιομηχανικούς χώρους, όλα τα βιομηχανικά πάρκα, αλλά και τις εταιρείες αυτές καθ' αυτές. Αυτό στον Ασπρόπυργο θέλει πολύ σοβαρή ανάλυση των δεδομένων. Τώρα έρχομαι στην ερώτησή σας. Έχετε δίκιο, ασχολούμαι και εγώ με το θέμα των συντάξεων πολλά χρόνια και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και υπήρχε πάντοτε μια παρακολούθηση των δεδομένων σε όλες τις χώρες για το πόσο είναι βιώσιμα τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντοτε υπόψη μας δύο πράγματα. Το ένα, ότι όποιες παρεμβάσεις κάνουμε και αυτές που θα κάνουμε τώρα πρέπει να διατηρούν τα δημοσιονομικά μας υγιή, γιατί αλλιώς θα το πληρώσουν οι επόμενες γενιές. Και το συνταξιοδοτικό σύστημα να έχει χαρακτηριστικά βιώσιμα, δηλαδή να έχει μια σχετική ανταποδοτικότητα. Οι προτάσεις που κάνουμε, συνήθως λέμε κοστολογημένες κλπ. Το κοστολογημένο είναι μια λέξη, μια επίσης λέξη είναι μια σωστή αποτίμηση. Δηλαδή, όποιο μέτρο προτείνεις, να ξέρεις ότι τι θα φέρει πίσω, τι μπορεί να φέρει πίσω και τι θα δώσει. Πώς θα μπει στην οικονομία. Και μπαίνοντας στην οικονομία, τι επιπλέον θα φέρει. Άρα δεν είναι απλά κάνω μια κίνηση και στοιχίζει τόσο, συν πλην. Δεν είναι έτσι. Η οικονομία δεν είναι η οικονομία μιας επιχείρησης. Είναι η οικονομία μιας χώρας που ό,τι βάζεις και ό,τι βγάζεις έχει συνολικότερες συνέπειες. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος που θα έχει μια καλύτερη σύνταξη θα έχει μια μεγαλύτερη επίδραση στην ελληνική οικονομία. Έτσι δεν είναι? Στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, τα εγγόνια του, στο τι γίνεται σε μια
2: γυρνάει εγγόνια. Στην αγορά, ναι, γυρνάει παντού.
0: Ακριβώς. Ναι. Άρα είναι μια συνολική προσέγγιση και σας λέω ότι το συνολικό ποσό που έχουμε πει είναι 1,14 δις για το πρώτο χρόνο και φτάνει τα 2 δις, 1,850 δις, φτάνει τα 2 δις στον τρίτο χρόνο. Και έχουμε εξηγήσει για το καθένα από αυτά τα μέτρα ποιο είναι το κόστος, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι αλλάζουμε πολύ σοβαρά πια

0: και τα δεδομένα για το θέμα των συνταξιούχων και αποκαθιστούμε μία αδικία, η οποία έγινε αδικία, μία πολύ δύσκολη πολιτική, η οποία εφαρμόστηκε στα τρία μνημόνια. Στο πρώτο μνημόνιο, όπου είχαμε μία μείωση 11,5%, στο δεύτερο που είχαμε 13%, στο τρίτο που είχαμε 18%, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή και τα τρία μνημόνια επανέβησαν στη σύνταξη με πιο μεγάλη και δραστική παρέμβαση στο νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου, όπου εκεί πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και τους συνταξιούχους, όπου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε από την αρχή και προεκλογικά το 19 ότι θα τα αλλάξει. Δεν τα άλλαξε και ήξερε τότε τα δημοσιονομικά. Δεν είναι να μας πει τώρα ότι τώρα έχω τα λεφτά να τα κάνω. Το είχε προτείνει και είχε δεσμευτεί ότι θα το κάνει πριν το 19. Εμείς ναι. Λοιπόν τώρα επαναφέρουμε την προτεραιότητα αυτή και πρέπει να σας πω, αν μου επιτρέπετε στην εκπομπή σας, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι χθες η εξωματική αντιπολίτευση κάνει μια πολύ σοβαρή εκδήλωση με ομιλητές, με στοιχεία, με καταθέτει κείμενα, μιλάει για τους συνταξιούχους, λέει, και δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά, ούτε στα δελτία ειδήσεων, ούτε στα, είναι στις μέσα σελίδες σαν παραπολιτικά στις εφημερίδες, στα sites.
1: Στον Γκάζι λέτε, αυτό που έγινε στον Γκάζι.
0: Ναι. Δηλαδή είναι δευτερεύον θέμα να μιλάει η αντιπολίτευση για κάτι που αφορά εκατομμύρια Έλληνες, να καταθέτει την πρότασή της.
2: Σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα που οι δικές μας οι παρενέσεις εδώ, όχι τώρα, χρόνια τώρα, είναι να είναι συγκεκριμένα τα κόμματα, συγκεκριμένη πολιτική σε αυτά που προτείνουν και να είναι ρεαλιστικά τα προγράμματα.
0: Ακριβώς. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ξεκινήσαμε με αυτό τη συνέντευξη. Γιατί σήμερα, γυρίζοντας σε όλα τα sites γρήγορα και σε όλες τις εφημερίδες, λέω δεν είναι δυνατόν να μην είναι πρώτο θέμα, να μην συζητάμε την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Γιατί πολλές φορές λέμε το Πασόκ, τα μέσα δεν μας παίζουν και λένε όχι, είστε παντού στα μέσα. Δεν είναι ότι είστε παντού στα μέσα. Τι συζητάμε στα μέσα και πόσο τα μέσα αναδεικνύουν πολύ σοβαρές και ουσιαστικές προτάσεις που αφορούν το μέλλον των Ελλήνων.
1: Ναι. Εκτές στον Γκάζι, επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε μια φράση ότι δεν έκανε ούτε πρόκειται να κάνει όσα έκαναν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ταύτιση είναι τυχαία και αν τη συμμερίζεστε κι εσείς.
0: Εννοείται,
1: η ταύτιση των δύο προσώπων, δηλαδή, ναι. Και για πλειοδοσία, μιλώντας για πλειοδοσία προφανώς.
2: Συγγνώμη, για να είμαι δίκαιος, το real.gr έχει ανεβάσει από χθες το βράδυ, 10:15.
1: Τι
2: ό,τι
1: είναι.
2: Είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές.
1: Ναι, ναι, τις ανακοινώσεις.
2: Υποθέτω δεν αναφέρεται σε εμάς, κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Το λέω γιατί ήμασταν και αναλυτικοί κιόλας. Συγγνώμη και πάλι για την παρένθεση.
0: Είναι τα σημερινά πρώτα, γι' αυτό για να σας πω την αλήθεια.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε.
1: Ταυτίζονται δηλαδή, θέλω να πω, τα δύο πρόσωπα. Ναι.
0: Όχι, δεν ταυτίζονται. Είναι δύο πρόσωπα με διαφορετικές διαδρομές, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με διαφορετικά τυπικά προσόντα, ας το πω μέσα εισαγωγικά. Έτσι, είναι δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Όμως και για τους δύο, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δίκιο στο ότι δεν θα ακολουθήσει ούτε την πορεία του ενός, ούτε την πορεία του άλλου. Και ως προς την αντιπολιτευτική στρατηγική, αλλά κυρίως ως προς τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται πολύ εύκολα να έχουν σχέσεις και να υποστηρίζονται από κάθε είδους μεγάλα ή μικρά συμφέροντα.
2: Εγώ να ρωτήσω τώρα, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε και θέλω να ακούσω και την απάντησή σας. Ως το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα εξουσίας, εγώ πιστεύω ότι ακόμα είναι κόμμα εξουσίας, με το να λέει ότι την επόμενη μέρα των εκλογών καταστατικά από το συνέδριό του δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με το να λέει μέσω διαστόματος μάλλον στελεχών του δεν θα συνεργαστεί ούτε με τον Τσίπρα, δεν είναι λίγο σαν αυτοχειρία αυτό? Δεν είναι σαν να έρχεται σε μια δυσχέρεια πριν από τις εκλογές?
0: Ωραία, να πούμε λίγο το εξής. Συμφωνούμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η ρευστότητα του πολιτικού συστήματος δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή έχουμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης των τελευταίων εκλογών να έχει διαλυθεί τελείως, να είναι στο 1%. Έχουμε το κυβερνών κόμμα που είχε 41% να φτάνει να χάνει ένα ολόκληρο κόμμα μέσα, το 15%. Καινούργια κόμματα στον ορίζοντα και αναμένονται καινούργια κόμματα. Και για την αλήθεια, όχι κόμματα ακριβώς, προσωπικότητες οι οποίες παρουσιάζουν προσωποκεντρικούς σχηματισμούς. Όλο αυτό λοιπόν το καινούριο ρευστό πολιτικό σύστημα τι κάνει και πού ουθεί τις πολιτικές δυνάμεις? Η κάθε μία να θέλει να μεγιστοποιήσει την στήριξη της πολιτικής της άποψης. Μέχρι τις εκλογές λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία λέει αυτοδυναμία, ο κ. Τσίπρας λέει αυτοδυναμία, η Καρδιά Καρδιανού λέει αυτοδυναμία. Ο καθένας προσπαθεί να πείσει και να κάνει πλειοψηφική τη δική του άποψη. Μέχρι τις εκλογές λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα κινηθεί ούτε με φωτοβολίδες, ούτε με άκαρπες συγκρούσεις. Θα κινηθεί προσπαθώντας να πείσει τον ελληνικό λαό ότι είναι ο μόνος πόλος αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, τελευταία εβδομάδα ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τις 7 θέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάναμε συναντήσεις με τα επιμελητήρια. Ανακοινώσαμε ξανά και συζητήσαμε το θέμα των συντάξεων που αφορά όλους τους πολίτες.
1: Τα σούπερ μάρκετ. Και με τα σούπερ μάρκετ είχατε συναντήσει.
0: Κάναμε τη συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε εξαγωγή, θα δούμε λιμάνια. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να πούμε, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία ως ο κ. Μητσοτάκης για την ακρίβεια, με το προφίλ ενός κεντρώου πολιτικού. Και πραγματικά πήρε πολλές δυνάμεις. Θα έλεγα την πλειοψηφία των δυνάμεων του κέντρου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι 7 χρόνια μετά αυτή η κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει στραφεί απολύτως δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία γίνεται ένα κόμμα όλο και πιο κοντά, σφιχτό στον πυρήνα της δεξιάς όπως την ξέραμε. Και αυτό γίνεται και με τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί και με τις πολιτικές οι οποίες επιλέγονται. Ο χώρος του κέντρου, για την ακρίβεια, αν το ονοματίσω ιδεολογικά, της σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή των ανθρώπων που θέλουν μια ισορροπία της οικονομίας με την κοινωνία, μια ισορροπία στους θεσμούς, στη δημοκρατία, στην διάβγεια, στη διαφάνεια, στην σωστή χρησιμοποίηση του δημόσιου χρήματος, αυτός ο κόσμος θεωρώ ότι μπορεί και θα ήταν πολύ ουσιαστικό για τη χώρα να δει το ΠΑΣΟΚ ως ένα εναλλακτικό πόλο. Και αυτό θα παλέψουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Κύριε Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και να πούμε ότι ευχαριστούμε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως την πρώην Επίτροπο και πρώην Υπουργό. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πες την πρώην Υπουργό, πρώην Υπουργό ή για πάντα Υπουργός. Έτσι δεν λέμε πάντα.
2: Επίτροπος, παιδί μου, και με φοβερή θητεία.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ήδη στη συζήτηση στην Βουλή για την ακρίβεια. Να πούμε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διαμαντοπούλου.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην οικία της Βάγιας Νέστορα. Πώς ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, πώς οδηγήθηκε στα ίχνη τους η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή για την ακρίβεια, στη σκιά της παρέτησης Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι βουλευτές της Κουμουνδούρου ζητούν να αναβληθεί η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και ποιοι επιμένουν στη διεξαγωγή της. Πολλαπλασιάστηκαν το τελευταίο διάστημα οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών. Τρεις ανήλικοι εκφράζουν καθημερινά αυτοκτονικές τάσεις. Σοκαριστικά τα στοιχεία το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, έχει ανέβει στο βήμα των ομιλητών στο Κοινοβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συζήτηση για την ακρίβεια. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση.
1: Νίκης, στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης, η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι, μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς, τους συντριπτικά περισσότερους απέναντι στους ελάχιστους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνώ τώρα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συζήτησης. Είμαι πάλι εδώ για να απαντήσω σε μια επίκαιρη ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη.
2: Πέσαμε στο κομμάτι που αναφέρθηκε στις τρεις συλλήψεις για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το κομμάτι ο Πρωθυπουργός και τώρα συνεχίζει για την ακρίβεια.
1: Είναι καλοδεχούμενη. Οφείλει ωστόσο να στηρίζεται σε επιχειρήματα, σε πραγματικά.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για μία ακόμα ώρα.
1: Σε πολλά συνθήματα ή σε ψεύτικες εντυπώσεις.
3: Real FM. Ώρες της Ντάντος στον Real FM 97,8. Στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Κάποια Κυριακή, φουστάνι και αέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα αποδοματηθεί στο διαβατή.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Λατό FM. Στους 103,3.
6: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ, Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
10: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίασης Κεντρικής Επιτροπής. Την ίδια ώρα την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε στον πρόεδρο της Βουλής ο Γιώργος Καραμέρος. Ένοχοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο αστυνομικοί για το βιασμό της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Αναμένεται η εξέταση των ελαφρυντικών και οι ποινές που θα τους επιβληθούν. Για πώληση των S400 σε χώρα του Περσικού κόλπου κάνει λόγο δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ, σημειώνοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της ημέρας. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, με την αποδέσμευση των ρωσικών S400 έρονται τα εμπόδια για την άρση των κυρώσεων και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών F-35. Απίστευτη περιπέτεια έζησαν επιβάτες πρωινής πτήσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο της Γερμανίας, όταν λίγη ώρα μετά την απογείωση παράθυρο του αεροπλάνου έσπασε, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός επιβάτη. Το σκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
14: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Η Δύναμο Κιέβου ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Κλουζ στον πρώτο αγώνα για το πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Την προσεχή Πέμπτη στη Ρουμανία θα κριθεί η πρόκριση με την ομάδα που θα περάσει να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο filathlos.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ξέρεις τώρα σπίτι εσύ.
1: Το τραγούδι το ξέρω.
0: Από περιγραφές, ε. Σου έχουν πει παλαιότερη. Ναι, ήταν ένα συγκρότημα. Ε.
1: Εξιστορίσταμα, θέλετε να.
0: Ναι, εντάξει. Την κόρη του τραγουδιστή των Έρωσμι με την γνωρίζει. Την ηθοποιό. Την ηθοποιό. Είναι εξαιρετική ηθοποιό.
2: Και κούκλα.
1: Θα το ψάξω.
0: Εγώ είπα ότι είναι εξαιρετική ηθοποιό.
2: Είναι και κούκλα όμω, ε. Ναι. Παρά όλα αυτά. Την ξέρει, την ξέρει.
1: Μπορεί να εννοούσε αυτό.
0: Έχει δει το παραμυθάκι αυτό με, το... με την παρέα του δαχτυλιδιού.
1: Όχι.
0: Αυτή είναι η πρώτη νεράιδα που κάνει.
2: Όχι. Ο άρχοντα του δαχτυλιδιού.
0: Ο άρχοντα του δαχτυλιδιού είναι αυτή, ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Γιώργος Παγάνης.
0: Ρίτσα Πιζόγλη.
2: Μαζί μας ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Όσοι καλείτε θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής η Ευαθία Τερσοπούλου.
0: Ευγενική να είστε μαζί σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Μαζί της.
2: Ναι. Και εδώ στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση.
1: Αυξήθηκε κάπως η κίνηση.
2: Αυξήθηκε.
1: Ναι. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο της Νέας Αθηνών Κορίνθου.
2: Φεύγουν δηλαδή, εννοείς. Α, σύγκρουση.
1: Εκεί είχαμε σύγκρουση γι' αυτό. Λόγω σύγκρουση 2 γεωταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στο σημείο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφουβα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Άνω Πατήσια. Με τεμποδιώδη διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου και Κόνωνος στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ωραία μας τα είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.

0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας όπως πάντα είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα.
0: Προσφοράρα, να ξέρεις.
1: Ναι, είναι πολύ καλή προσφορά. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Λοιπόν, ο Real Blogger, ο οποίος σε χαρακτηρίζει Αγία Ρίτσα και εμένα συμπικραμένο.
1: Γεια σου, Real Blogger, ευχαριστούμε.
0: Συμπικραμμένο, να ξέρεις, με λέει για, λόγω του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ελπίζω ναι. Το καταλαβαίνω.
0: Να τελειώσουν οι πίκρες μας φέτος.
1: Ναι.
0: Το τέτοιο.
1: Ελπίζεις.
0: Λέει, εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλοι τους έχουν καταφέρει την ωραιότερη χώρα του κόσμου να την έχουν καταντήσει αβίωτη για τους περισσότερους από εμάς. Έλατε.
1: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Γιώργο που έχει στείλει μήνυμα, στο Μάρκο που έχει στείλει μήνυμα, λέμε γιατί στη Μέρη. Έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα, στο Φώτη. Αναφέρεται στο Γιώργο Καρεβά, στον συνάδελφό μας, στον Παύλο από τον Ντίζελτοφ, στο Βάγκο.
0: Γεια σου, Βάγκο.
1: Στα Σωτήρια από την Αμοργό, καλημέρα και σε εκείνον. Στο Φώτη. Για την πυρασφάλεια μιλάει εκείνο. Στον αγαπητό, καλημέρα αγαπητέ. Στο Βάγκο. Στο Μίλτο και εκείνο το θέμα τη πυρασφάλεια για την επιχείρηση. Έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα που έχουν να κάνουν με την πυρασφάλεια στις επιχειρήσεις και με τα σχέδια διαφυγής. Στη Σοφία για το περιστατικό με τους αστυνομικούς που κρίθηκαν ένοχοι, όπως είπαμε προηγουμένως. Στον Τάσο.
0: Του χαιρέτησε, εντάξει.
1: Έχει πολύ κόσμο να μην πούμε καλημέρα, να τους ευχαριστήσουμε γιατί με τον τρόπο τους. Στο Γιάννη από το Ήλιον που με τον τρόπο τους, ξέρεις, με τον τρόπο τους και εκείνοι συμβάλλουν στην εκπομπή, είτε σε αυτά που έχουμε πει, είτε πολλές φορές και σε αυτά που δεν έχουμε πει. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ορισμένα πράγματα δεν τα έχουμε πει καν. Αλλά έχει σημασία γιατί ασχολούνται οι άνθρωποι. Στον Παναγιώτη.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα, αυτή την ώρα στο real.gr, ένα post το οποίο εμένα με εντυπωσιάζει. Τρόμο στον αέρα έσπασε το παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Εξαιρετικά. Ναι. Και να κάθεσαι δίπλα, λέει τώρα εκεί πέρα. Να είσαι επιζόγλη. Ταξιδεύεις εσύ από Αθήνα, πας από Θεσσαλονίκη, πας Μόναχο.
1: Γιώργο, και εκεί που
0: κάθεσαι,
1: που...
0: κάνει μία ο Παγάνης και κάτς, σπάει το τζάμι.
1: Ναι, θα σου πω κάτι που το λέω πάντα, γιατί ως τραγμένο, ας πούμε, αστείο. Ας πάω ρε Γιώργο κάπου. Και δεν πειράζει βρε και Γιώργο.
0: Και το τζάμι, δηλαδή.
1: Ας σπάσει και το τζάμι βρε καρδούλα μου. Ας πάω, δεν πειρά. Ας φύγω εγώ. Και ας είναι, ξέρεις, το απάβγασμα της αναποδιάς.
0: Γιατί δεν πας να κάνεις ένα μπανάκι, γιατί?
1: Γιατί είμαι αφιερωμένη στην τέχνη, έλα Γιώργο.
0: Λοιπόν, επειδή είναι μέρες που φεύγουμε, μετακινούμαστε, όχι στα την Πιζόγλη.
1: Ναι, όχι.
0: Κινούμαστε προς καλοκαιρινούς προορισμούς, είτε για, ρε παιδί μου, ένα Σαββατοκύριακο ή για περισσότερες ημέρες ή... και μέσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δηλαδή και οπουδήποτε κινείσαι. Πρέπει να έχεις στο νου σου μήπως σου συμβεί έτσι καμιά σύγκρουση, κανένα ζητηματάκι, ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, να δούμε λίγο τα θέματα και τα ασφαλιστικά. Ας πούμε, ρε παιδί μου, έχουν αλλάξει κατηγορίες ασφάλισης. Λοιπόν, Διαμαντής Μπουζάνης, επικεφαλής του Magenta Insurance, τον οποίο και ευχαριστούμε που τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Γεια σας, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα, τι είναι το Magenta Insurance, δηλαδή και τι καινούριο φέρνει, για να καταλάβει ο κόσμος ποιες κατηγορίες καλύπτει.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι αρκετά καινούριο, οπότε είναι σημαντικό να το διευκρινίσουμε. Να κάνω μια πολύ γρήγορη ιστορική αναδρομή για να σας πάω στο τι είναι το Magenta Insurance. Εμείς στην Κοσμοτέ το 2018 ξεκινήσαμε την Κοσμοτέ Insurance, η οποία είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής ασφάλισης στην οποία σε πρώτο χρόνο διαθέταμε προϊόντα ασφάλισης αυτοκινήτου, ασφάλισης κατοικίας, μοτοσυκλετών και σκαφών. Mm. Το βασικό σημείο διαφοροποίησης είναι ότι εκεί μπορεί κάποιος και μπορούσε να συγκρίνει περισσότερες από 20 ασφαλιστικές εταιρείες σε live χρόνο. Να δει τα αποτελέσματα, να αγοράσει και να πάρει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο 24 ώρες το 24ωρο, 100% ηλεκτρονικά. Τώρα, για το Magenta Insurance, η αλλαγή που έρχεται, εκτός προφανώς από το όνομα, τα χρώματα, το ανανεωμένο site, είναι ότι πλέον έχουμε όλη την γκάμα των ασφαλιστηρίων συμβολέων, οπότε φέρνουμε μία λύση ολοκληρωμένη, είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, θα έλεγα με μεγαλύτερο φόκους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και εισάγουμε σε αυτή την εξίσωση, εκτός από το online μόνο κομμάτι, την παρουσία ασφαλιστικών συμβούλων. Οπότε, ξεκινώντας από το πιο απλό και γρήγορο που μπορεί να είναι η ασφάλεια αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, περνάμε και σε πιο σύνθετα προϊόντα, όπως είναι η ασφάλεια υγείας, αποταμίευσης, ασφάλεια περιουσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τα κτίρια και τον εξοπλισμό τους, όπου μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι ραντεβού με έμπειρους ασφαλιστικούς συμβούλους, με ένα δίκτυο που έχουμε φτιάξει, είτε στο χώρο τους, είτε στο χώρο μας, είτε αν κάποιος είναι μακριά, online, μέσω ενός Zoom meeting, ενός Teams meeting.
0: Επομένως, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για να επιλέξει κανείς το Magenta Insurance. Ποια άλλα ενδεχομένως θα μπορούσατε να μας περιγράψετε?
2: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι για τις συνήθεις ασφαλίσεις με τις οποίες ασχολούμαστε οι περισσότεροι στην καθημερινότητα, όπως μπορεί να είναι το αυτοκίνητο, όπως μπορεί να είναι το σπίτι για κάποιους, εκεί το πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα, είναι η αυτονομία που σας δίνει, γιατί μπορείτε να το κάνετε 24 ώρες το 24ωρο από το κινητό σας τηλέφωνο, από τον καναπέ σας.
1: Α, είναι τόσο εύκολο, ναι.
2: Σωστά, σωστά. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι ένα σημαντικό κομμάτι, επειδή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια επηρεάζουν την καθημερινότητά μας όταν τα χρειαστούμε, είναι και το σκέλος της εμπιστοσύνης. Οπότε για πιο σύνθετα προϊόντα, όπως είναι τα νοσοκομιακά προγράμματα, όπως είναι τα προγράμματα αποταμίευσης, εκεί και η εμπειρία της Cosmote Insurance που την κουβαλάμε από το 2018 και η αξιοπιστία του brand Cosmote Telecom, αλλά και το δίκτυο των ασφαλιστικών συμβούλων που έχουμε φτιάξει, που όλοι τους είναι πολύ έμπειροι επαγγελματίες, έρχεται ουσιαστικά να συμπληρώσει όλο αυτό το proposition που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Άρα, συνοπτικά θα έλεγα ψηφιακή ευκολία, διαφάνεια, μπορείτε να δείτε τα πάντα, δεν λείπει κάτι, δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα που θα τα ανακαλύψετε στην πορεία, και προσωπική υποστήριξη στα προϊόντα που χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Πώς βλέπετε τη διείσδυση της ψηφιακής ασφάλισης?
2: Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια ακόμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, παρακολουθώντας πολύ στενά αυτό το κομμάτι τα τελευταία σχεδόν 8 χρόνια, βλέπουμε ότι σήμερα είμαστε περίπου στο 15% αν μιλήσουμε μόνο για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, μόνο για τα οχήματα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ασφαλίζουν, καταναλωτές οι οποίοι ασφαλίζονται 100% ηλεκτρονικά μόνοι τους. Αυτό το 15% η εκτίμησή μας είναι ότι μπορεί να φτάσει τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 25%, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι οι ώριμες αγορές, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, που έχουν ξεκινήσει την ψηφιακή ασφάλιση αρκετά χρόνια πριν από εμάς, είναι κοντά στο 40.
1: Άρα θέλει πολύ χρόνο, έτσι όπως το λέτε. Πάμε πολύ αργά.
2: Κοιτάξτε, πάμε αργά, διότι ο καταναλωτής, αυτό το οποίο ζητάει από την ψηφιακή ασφάλιση, είναι αυτό το οποίο τον εκπαιδεύουμε σε όλα τα άλλα τα ψηφιακά. Οπότε χρειάζεται να κάνουμε λίγο πιο απλά αυτά που του προσφέρουμε στον κλάδο μας, στον χώρο μας, στον κλάδο των ασφαλίσεων, για να μπορέσει να τα κατανοήσει. Γιατί νομίζω και εσείς θα συμφωνήσετε ότι οι ασφαλίσεις δεν είναι εύκολα κατανοητές χωρίς την παρέμβαση κάποιου ιερικού.
1: Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολες.
2: Στο αυτοκίνητο, πάντως, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και από τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και όσους δραστηριοποιούμαστε στη διαμεσολάβηση. Στις υπόλοιπες περιοχές έχουμε λίγο χώρο ακόμα.
0: Πού μπορούμε να βρούμε το Magenta Insurance? Και τώρα να ρωτήσω, αν είναι κάποιος ήδη πελάτης του Cosmote Insurance, χρειάζεται να κάνει κάποια ενέργεια λόγω της αλλαγής?
2: Να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία απολύτως ενέργεια. Δεν αλλάζει τίποτα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ούτε στις καλύψεις, ούτε στα κόστη. Είναι όλα ακριβώς όπως ήταν. το πού μπορεί να βρει κάποιο το Magenta Insurance μπορεί να το βρει σε δύο σημεία. Το πρώτο, ίσως και λίγο πιο προφανές, είναι το site μας, το magentainsurance.gr, στο οποίο υπάρχει όλη η γκάμα των προϊόντων. Και αυτά μπορούμε να αγοράσουμε 100% ψηφιακά και αυτά για τα οποία μπορεί κάποιος να κλείσει ένα ραντεβού με έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Το δεύτερο σημείο, και νομίζω ότι αυτό κάνει τη διαφορά γιατί είναι μοναδικό πανελλαδικά, το Cosmote Insurance τους προηγούμενους μήνες και το Magenta Insurance πλέον, μπορεί να το βρει κάποιος και μέσα στο Cosmote Application. Άρα καθώς διαχειρίζεστε τις σχέσεις σας για τις τηλεπικοινωνίες σας και για την συνδρομητική σας τηλεόραση και για το ίντερνετ, πλέον μπορείτε να διαχειριστείτε και τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας μέσα από το application της Cosmote Telecom, να δείτε τις ανανεώσεις σας, να πληρώσετε το συμβόλαιο, το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και επίσης να βρείτε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης αν για κάποιο λόγο δεν τα έχετε εύκαιρα σε μια στιγμή έτσι, δύσκολη που χρειάζεται να σας υποστηρίξουμε. Γιατί υποστηρίζουμε 24 ώρες το 24ωρο και οφείλω να ομολογήσω ότι ειδικά για την ασφάλεια αυτοκινήτου έχουμε και την πιο γρήγορη και καλή οδική βοήθεια που διατίθεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουζάνη.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Σας.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Ρίτσα.
1: Mm-hmm.
0: Μου ζητάει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Καντιάνης, που είναι φανατικός ακροατής του Real FM πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Να πω ένα ανέκδοτο τώρα.
1: Γιατί από νωρίς νωρίς. Θέλει ο Διονύσης. Δεν κρατιέται.
0: Τελικά στο τέλος.
1: Εντάξει, για ξεκινά. Στο τέλος θα δούμε. Θα το πει στο Τζιβελεκίδη στο τέλος.
0: Και περιμένω την απάντησή σου.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται όταν κάποιος σε κάνει φίλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Δηλαδή, σε κάνει φίλο, σου κάνει like και μετά σε διαγράφει.
1: Σε κάνει φίλο.
0: Εντάξει, σου κάνει friend, ναι, παιδί μου.
1: Request.
0: Εσύ κάνεις accept, το δέχεσαι. Και σου κάνει like μετά. Έχεις μια φωτογραφία, έχεις κάτι που έχεις γράψει.
1: Του αρέσει η φωτογραφία μου, ναι, λέμε τώρα.
0: Αλλά μετά σε διαγράφει. Πώς λέγεται, ξέρεις?
1: Όχι.
0: One like stand.
1: Αυτό ήθελα να ακούσει ο Διονύσης. Μπράβο, Διονυσάκη μου.
0: Μην το είχες ζητήσει το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο το επέλεξα εγώ.
1: Μπράβο, καρδούλα μου. Γονατίσαμε στο γέλιο για σήμερα.

0: να σου πω, εντάξει, ευθυμίσαμε. Η αλήθεια είναι αυτή, ε.
1: Ο Χουδαλάκης πάντως είναι όταν, όταν του λέω τέτοια, είναι σαν να έχει πει τσικουδιά.
0: Ο Χουδαλάκης είναι, είναι πάρα πολύ ωραία η αντίδρασή του.
1: Κοκκινίζουν
0: γιατί...
1: τα μάγουλα του, τα μάτια του.
0: Ναι, αλλά ξέρει, δεν τον κάνουμε εικόνα όσο τον ακούμε. Ναι. Είναι ψύχρεμος, σαν να του έχει πει κάτι πάρα πολύ
1: ποτέ
0: σοβαρό.
1: Ποτέ δεν χάνει την ψυχραιμία του Γιώργος, ποτέ, ποτέ.
0: Πάρα πολύ ωραία αντίδραση.
1: Μια φορά που του είχα πει ένα πολύ παγωμένο μόνο, έκανε ένα. Αυτό.
0: Ναι, όχι τίποτα. Ήταν μια, είναι μια χαρά στις αντιδράσεις του άνθρωπου. Και, το, και πάει παρακάτω. Δηλαδή το προσπερνάει με μια χάρη, με μια πολύ, είναι πολύ καλός, πολύ δυνατός.
1: Απλά μου έχει ζητήσει να μην τα λέω στο τέλος, γιατί μετά πρέπει να μπει στο αυτοκίνητο να οδηγήσει.
0: Αν θέλει λίγο το χρόνο του για να συνέλθει.
1: Ναι, 10 λεπτά νωρίτερα.
0: Θέλει, ναι, για να συνέλθει.

συνεχίζουμε τις καλημέρες στους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη γλυκίτα της Σόφη Μαργαρίδου, το Λεωνάρδο που μας στέλνει πάντα και είναι πιστός στα μήνυματά του, στον Ιωάννη Μαρούλη, στον Κώστα Τσιαλίκη. Πάρα πολλά μήνυματα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

0: Ο Βασίλης λέει τέτοια τις λες και αναπολύει το Ρογκάκο. Μα αυτό είναι το κόλπο. Αυτή είναι η επιδίωξη.
1: Θα έχει φάει κανένα βόδι το βράδυ και δεν θα μπορεί να συνελθεί την ημέρα. Θα έχει κάνει όλα, θα έχει και τώρα δεν θα μπορεί. Θα είναι με τα, θα κάθεται στην καρέκλα με τα χέρια στην κοιλιά.
0: Χρειάζεται και αυτό στον χρόνο του.
1: Έχεις δει πως κάθεται. Κάθεται τα χέρια στην καρέκλα με τα, και τα, κάθε, κανονικά και αγκαλιά στην κοιλιά του.
0: Εσύ ο Νίκος είναι πάντα άνετος.
1: Καλά,
0: εγώ τον θυμάμαι δηλαδή και στο πλατό, στον Αντένα.
1: Δεν υπάρχει. Ο Νίκος δεν υπάρχει.
0: Μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα. Οτιδήποτε διαχειριστεί.
1: Είναι άνετος, εξ επιλογής χαρούμενος. Ξέρει πάντα να αντιμετωπίζει τα πράγματα. Δεν είναι. Ο Νίκος είναι ένας. Απλά λέω τώρα θα έχει φάει κανένα κοπάδι κάτω στα κόκκινα λουριά. Δεν νομίζω ότι θα πάει στη θάλασσα. Δηλαδή. Προσωπικά εγώ δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάμε το διαγωνισμό μας. Ο Real FM και η Manessis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Cosa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλδέρα και το Ιφαίστειο.
0: Ξενοδοχιάρα σου λέω, ρε. Και φοβερή πόλη εκεί πέρα που βλέπεις τα φυρά τώρα. Μιλάμε για τα φυρά.
1: Είναι υπέροχα. Ναι. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση.
0: Έχει ένα μπουφέ.
1: Να είσαι η καρδούλα μου. Το έχω εγώ αυτό με τους παρτενέρ μου. Το έχω να μην πω κάτι. Άσε με να το πω, μανούλα.
0: Τούρμπο έγινε.
1: Πες το άμα θέλεις. Ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Kotsopoulos.com. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. 5 διπλά εισιτήρια με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδέψτε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε δύο ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της E-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Γιώργο, επειδή πάντα αγαπάνε ότι θα το ξαναπάμε μία, δεν θα μιλάω.
1: Θα σου έλεγα καμιά κουβέντα.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Κοιτάς το κοινό τον πύργο!
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
0: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου.
7: Λατό FM, στους 103,3.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
10: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
14: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
15: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
14: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
15: Αν δεν είχα γίνει.
14: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
15: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
14: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Ό,τι ακούς
16: είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Γιατί ως γνωστό είμαι και εξαιρετική νοικοκυριά.
19: Εγώ εδώ, λέει ο Τσιβελικίδης, και εγώ έχω ένα σημάδι στη γάμπα.
18: Εννοούσε στο παπούτσι ότι έχει διάφορα σημάδια και πώς μπορείς να πλύνεις τα αθλητικά σου, γιατί κυκλοφορούμε και οι δύο με αθλητικά τα οποία τα κάνουμε.
19: Δεν ήταν από τους λαγοκέφαλους δηλαδή.
18: Δεν ήταν από τους λαγοκέφαλους, όχι.
19: Ξέρεις ότι του Διονύση του άρεσε, μου γράφει καλό.
18: Α, του άρεσε το Διονύση. Ναι. Μπράβο, Διονύση.
19: Και του Στέλιου του άρεσε.
18: Και του Στέλιου του άρεσε.
19: Ναι, ναι.
18: Μπράβο, Στέλιο.
19: Έτσι.
18: Έχεις και την παρέα σου.
19: Έχω δύο.
18: Έχεις και την παρέα σου.
19: Αυτός ο Παναγιώτης, γιατί μου λέει θα πέσει χειροτονισμός. Α, ναι. Την ξέρω την Μπιζόγλη, την γνωρίζω από το 2003, να ξέρεις.
18: Καλά, ναι. 24 χρόνια τώρα.
19: Ναι. Όχι 2003, 2013. Γιατί δεν είμαστε τόσο παλιοί, είπαμε. Και εγώ και η Ρίτσα είμαστε.
18: Θα λέμε και ψέματα τώρα μεταξύ μας. Άντε να το πούμε.
19: Να σας πω ότι έχετε πάρα πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και έρχεται με εξαιρετικό συνδυασμό προσφορών για όλες εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Η Χαμένη Βαλίτσα, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, περιοδικό Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Και ένθετο, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά, η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
18: Μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
19: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, βεβαίως δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311 18311. Εντάξει, κοίτα, ο αγαπητός τώρα μου στέλνει και στο Messenger.
18: Τι πράγμα?
19: Τι?
18: Τι πράγμα σου στέλνει, παιδί μου?
19: Αυτό τώρα ή είναι πραγματικότητα, είναι χιούμορ αγαπητού, για να ξέρεις, έχει φοβερό χιούμορ αγαπητός. Το ξέρεις, έτσι.
18: Το ξέρω. Είναι από τους σταθερούς μέσα ακροατές.
19: Λέει, η διπλανή φώναξε τόσο δυνατά στο παιδί της που έκατσα και έφτιαξα εγώ το δωμάτιό μου. Καλημέρα.
18: Ναι.
19: Τι?
18: Ναι.
19: Τι?
18: Τίποτα.
19: Α.
18: Όλα καλά.
19: Ναι.
18: Όλα καλά.
19: Βλέπω την Πιζόγλη να φεύγει, να κάνουμε ζημιά και στον αντένα μου φαίνεται.

0: στο υπόλοιπο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο κοινοβούλιο.
1: Ναι, στην πρωτολογία, λες.
0: Στην πρωτολογία διαβάζω ότι προανήγγειλε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο δίζελ.
1: Ναι, γιατί έχουν ανέβει οι τιμές των καυσίμων και πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάλι. Και έχουν και ανέβει και θεαματικό. Θεματικά, δεν ξέρω αν τις είδες καθόλου.
0: Θεαματικότατα έχουν ανέβει.
1: Ναι, και να δεν ξέρω για ποιο λόγο, να πω τη μαύρη μου αλήθεια.
0: Μάλλον αυτοί ξέραν ότι η εκχειρία πιθανότατα δεν είναι ευαίσθητη και εθραυστή και πιθανότατα θα σπάσει.
1: Πριν από τον Τραμπ.

0: δεν καθορίζουμε. Πες το μας και αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον γνωστό καθηγητή, τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Λέω διεθνολόγος, αλλά έχει πολλές ιδιότητες, η αλήθεια είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το δημοσίευμα της Χουριάτη που πάει την ιστορία με τα F-35 ένα βήμα παρακάτω και λέει ότι μάλλον πάνε για πώληση S-400 σε τρίτη χώρα του κόλπου ως επιλογή και άρα ανοίγει η δυνατότητα για την απόκτηση των 6 F-35. Και όχι παραπάνω από την Άγκυρα. Πώς το βλέπετε εσείς, αν το θεωρείτε Κοιτάξτε. Πιθανό και αν είναι και εύκολο.
2: Ναι. Πρώτον, τα 6 F-35 τα οποία είχαν κατασκευαστεί αρχικώς για την Τουρκία βρίσκονται κατά πάσα πιθανότητα σε πολεμικές μοίρες των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν έχουν ενταχθεί οργανικώς μέσα σε πολεμικές μοίρες μιας άλλης χώρας.
1: Αν είναι σε υπηρεσία, αλλάζει το πράγμα.
2: Νούμερο 2 και το βασικότερο. Γιατί εντάξει, αυτό μπορεί να πει ότι θα τα πάρουν πίσω ή εν πάση περιπτώσει σε κάποιο σλότ που φτιάχνουν F-35 οι Lockheed Martin, θα μπορούσαν να πούνε ότι τα 6 επόμενα, ας πούμε, που είναι για τα αμερικάνικα, αμερικανική αεροπορία, θα πάνε για την Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το βασικότερο στο συγκεκριμένο ζήτημα της Χουριέτ είναι το εξής. Ξέρετε, υπάρχει πιστοποιητικό τελικού χρήστη σε ενόπλικο σύστημα.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή σημαίνει ότι για να πουληθεί οπουδήποτε αλλού πρέπει να πάρουν το OK από τον Πούτιν και από τη Ρωσία. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Έχουμε αμερικανικά όπλα. Για να στείλουμε κάπου πρέπει να πάρουμε άδεια από τις ΗΠΑ. Ακόμα και αν είναι μεταχειρισμένα, ακόμα αν είναι παλιά, ακόμα αν είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, όταν πρόκειται για ένα οπλικό σύστημα πρώτης γραμμής, το οποίο είναι ένα σύστημα το οποίο βλέπουμε τη χρησιμότητά του στον πόλεμο, ας πούμε, της Ουκρανίας, πρέπει να είναι κατανοητό ότι οποιαδήποτε διαρρύθμιση λάβει χώρα ή οι Τούρκοι θελήσουν να λάβει χώρα για τους S-400 θα πρέπει να συνενέσει η Μόσχα. Και πιστέψτε με, αυτό ίσως είναι πιο δύσκολο.
1: Ναι, αλλά το ερώτημα της Ζήτσας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι αν πρόκειται, κύριε Φίλη, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θυμίζω ότι με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εμείς έχουμε αμυντική συμφωνία και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία κάνει πολιτική αν στείλει τους S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, πάρτε τους παιδιά. Δώρο.
2: Ναι, φυσικά, συμφωνώ απολύτως. Απλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να το κάνει. Γιατί, και θα σας εξηγήσω τον λόγο απολύτως. Ξέρετε, ο Πούτιν είναι πολύ ρεαλιστής ως πολιτικός. Και αυτή τη στιγμή γνωρίζει, και δεν εμπιστεύεται τους Τούρκους, γνωρίζει ότι η Τουρκία είναι τη μία από τη μία, την άλλη από την άλλη. Για ποιο λόγο η Ρωσία, προσέξτε τι θα σας πω τώρα, για ποιο λόγο η Ρωσία να βοηθήσει την Τουρκία να αναβαθμίσει την πολεμική της αεροπορία.
0: Με αντάλλαγμα. Ξέρω εγώ, κάποιο αντάλλαγμα.
2: Ναι. Προφανώς. Δηλαδή οι Τούρκοι γνωρίζουν οι Ρώσοι ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση πολεμική τους αεροπορία, δεν θα πω παρόμοια, αλλά πολύ σχετικά κοντά με την κατάσταση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας το 1979 μετά από το εμπάργκο των Αμερικανών λόγω της εισβολής στην Κύπρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι δεν έχουν ζητήματα ανταλλακτικών για τα F-16 τους. Δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν Viper, φυσικά έχουν μια δικιά τους έκδοση, μένει να δούμε πόσο αξιόπιστοι είναι. Δεν μπορούν να πάρουν F-35 και δεν υπάρχει δυνατότητα ουδεμία να αντικαταστήσουν τα μαχητικά, έναν τόσο μεγάλο αριθμό μαχητικών που έχουν περί τα 200, πάνω από 200 μαχητικά, προφανώς με μια αμερικανικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν για ποιο λόγο η Ρωσία να κάνει το χατήρι, τέτοιο χατήρι στην Τουρκία για να τη βοηθήσει να αναβαθμίσει τον αεροπορικό της στόλο όταν γνωρίζει ότι είναι ο βασικός της γεωπολιτικός αντίπαλος στην πραγματικότητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας. Δηλαδή με πολύ απλά λόγια δεν είναι οι Αμερικανοί, οι Τούρκοι δεν είναι όμοιροι του Κάτσα. Είναι στην πραγματικότητα όμοιροι του Κάτσα αλλά και των ίδιων των Ρώσων. Γιατί όσο οι Ρώσοι δεν θα τους επιτρέπουν να κάνουν κάτι με το S-400, το οποίο θα σημαίνει να τα στείλουν αλλού ή οπουδήποτε, οι Τούρκοι δεν θα μπορούν να προχωρήσουν σε βασικά τους εξοπλιστικά προγράμματα. Άρα λοιπόν θέτω μια παράμετρο την οποία δεν την έχουμε συζητήσει εμείς στην Ελλάδα ανοιχτά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα εσείς έτσι όπως το παρουσιάζουμε και το αναλύετε εσείς με βάση τα

0: τυχαία, το θεωρείτε έως απίθανο τα έξι.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Δηλαδή, και αν γινόταν θα ήθελε και πάρα πολύ χρόνο. Ζυμώσεις, ανταλλάγματα.
1: Κυρία Μπιζόγλη, προσέξτε, πρώτον και κύριον όλο αυτό τα παρουσιάζει μια φιλοκυβερνητική
0: των Ιχουριέ. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, ξέρετε, το Παπατζηλίκι πάει σύννεφο. Λοιπόν, νούμερο 2. Ακόμα και αν ο Τραμπ είπαμε ότι πραγματικά θέλει, και ακόμα και αν όντως βρήκανε μια λύση, την οποία σας λέω ότι είναι δύσκολο και αυτό από μόνο του. Λοιπόν, ακόμα και αν πούμε ότι οι Ρώσοι θα τους επιτρέψουν να στείλουν τους S-400 εκεί που θεωρητικά, εν πάση περιπτώσει, έχουν συνεννοηθεί. Λοιπόν, πώς θα ξεπεραστεί ο νόμος, πώς θα ξεπεραστεί μετά όλη η διαδικασία με το Κογκρέσο, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα θέσει πάρα πολλές παραμέτρους αναφορικά με τους S-400, αναφορικά με τα...
2: Θα πάρει χρόνο, λέτε. Ναι, ακόμα και αν αυτές οι προϋποθέσεις εκπληρωθούν.
1: Και προσέξτε και κάτι άλλο πολύ βασικό. Ακόμα και αν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις, ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να σταματήσουν λόγω το λόμπι, το εβραϊκό, το ελληνικό, μέσα στο Κογκρέσο και πάρα πολλοί Αμερικανοί σε κάθε περίπτωση, έτσι, κυρίως γραφείο του State Department, που μπορούν να βρουν ένα εκατομμύριο λόγους για να δημιουργήσουν προσκόμματα στην Τουρκία. Λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας, όχι οι Αμερικανοί τους Τούρκους τους είχαν περίπου, έτσι. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, ας πούμε ότι θα αποφασιστεί και ας πούμε ότι θα υπογραφεί η σύμβαση. Λοιπόν, από τότε που θα υπογραφεί η σύμβαση, ας πούμε λοιπόν πάλι, να το πω, 28. Ναι, είναι μια λογική ημερομηνία το 28 με 29. Θέλουν οι Τούρκοι για να πάρουν μαχητικά 4,5 με 5 χρόνια.
0: Α, καλά.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δείτε.
0: Άρα πάλι διπλωματία των εντυπώσεων. Μου έταξες ότι θα μου δώσεις 6 F-35. Είσαι φίλος μου, έχουμε καλή χημεία, θα στα δώσω.
2: Ναι. Εντύπωση σε εσύ και τα λοιπά.
1: Στη χειρότερη των περιπτώσεων, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Παγάνη, έχουμε όλο το χρόνο να είμαστε 2 βήματα μπροστά και να οργανώσουμε τα αντίμετρά μας. Αυτό είναι το σημαντικό για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, ένας εξοπλιστικός αγώνας Ελλάδας-Τουρκίας είναι μαραθώνιος. Δεν τελειώνει, κάνω 5 χρόνια, 5 αγορές και τελείωσε και επαναπαύομαι για τα επόμενα 40. Λοιπόν, έχουμε με αυτό το οποίο έχει γίνει, έτσι όπως τα κατάφερε η μεγάλη πολιτική Ερντογάν, διάλυσε την πολεμική του αεροπορία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο έκανε μας έδωσε την ευκαιρία με λογικά βήματα να πάρουμε κεφάλι. Δείτε, ας πούμε, και τα Eurofighter που λένε τώρα οι Τούρκοι, ήταν να πάρουν από το Κατάρ Eurofighter και μετά να έρθουν από τη Μεγάλη Βρετανία. Βλέπω ότι οι Καταριανοί, λόγω της κατάστασης, δεν τα δίνουν πλέον. Άρα ο Ερντογάν θα μείνει πάλι με το να περιμένει Eurofighter από τους Βρετανούς όταν θα υπογραφεί και όταν θα παραλυθούν. Λοιπόν, άρα δύσκολο μπορεί να γίνει. Φυσικά στην πολιτική όλα μπορούν να γίνουν. Δύσκολο όμως να γίνει. Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, είναι και οι Ρώσοι. Ακόμα όμως και αν γίνει, έχουμε όλο το χρονικό διάστημα πρώτον να διατηρήσουμε την αεροπορική μας υπεροχή και νούμερο 2 να την επαυξήσουμε. Οι πιλότοι μας, είδατε πως ο πιλότος μας προσγείωσε το F-16 και το έσωσε το F-16.
0: Ήταν απίστευτο αυτό που έκανε. Ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο αυτό που έκανε. Πραγματικά ο άνθρωπος ήταν ήρωας. Ένας πραγματικός ήρωας.
1: Δεν ήθελα να επεξέλθω περισσότερο, αλλά ακριβώς όπως το είπατε, και εδώ δείχνει το μέγεθος της μαχητικής αξίας και του φρονήματος του Έλληνα αεροπόρου. Ό,τι και να πάρουν και δημοσιμόπλια να πάρουν οι Τούρκοι, εμείς θα είμαστε οι τελευταίοι που θα κάνουμε την τελευταία προσγείωση.
2: Κύριος Γιώργος Φίλης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε
2: πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην οικία της Βάγιας Νέστορα. Πώς ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, πώς οδηγήθηκε στα ίχνη τους η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή για την ακρίβεια, στη σκιά της παρέτησης Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι βουλευτές της Κουμουνδούρου ζητούν να αναβληθεί η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και ποιοι επιμένουν στη διεξαγωγή της. Πολλαπλασιάστηκαν το τελευταίο διάστημα οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών. Τρεις ανήλικοι εκφράζουν καθημερινά αυτοκτονικές τάσεις. Σοκαριστικά τα στοιχεία το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Το ανέκδοτο σκόθηκε και φύγε. Πάει. Τι είναι, τι προλάβαμε. Έφυγε. Στο πω. Ναι, αλλά έχασε το δεύτερο. Η Τζαμπιζόγλη προφανώς και είχε κανονίσει τώρα μια επαγγελματική υποχρέωση από αυτές που δεν έχουν αναβολή και αποχώρησε ελάχιστα νωρίτερα, ελάχιστα για λίγα λεπτά. Θα είναι ξανά μαζί μας, κανονικά τη Δευτέρα, στο πόστο της.

0: Για σας τώρα λοιπόν που κάνετε το έτσι χαλάρα με τον καφέ ή ενδεχομένως έτσι κάπου ίσως σε μια όμορφη παραλία ή σε ένα μπαλκόνι, εν πάση περιπτώσει την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό κόσμο, στο real.gr αυτή την ώρα θα βρείτε ως υποπρωθυπουργός για την τιμή των καυσίμων, ως ανακοίνωση δηλαδή, τον λόγο του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του Πασόκ. Η ακρίβεια είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ρεπορτάζ για τις τρεις συλλήψεις, για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Και όσα ακολουθούν. Το θέμα που σας περιγράφαμε νωρίτερα με την Ρίτσα, τον δρόμο στον αέρα, έσπασε το παράθυρο αεροπλάνο την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Αλλά βεβαίως και την ενοχή των δύο από τους τρεις αστυνομικούς για τον βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Καλώς τον να. Και έλεγα, πότε θα γίνει αυτό. Δεν θα μιλήσει. Για να δω. Έχει ξανασυμβεί αυτό. Να ξέρεις, αυτό είναι το είχα αποθυμένο πολλά χρόνια. Ε? Ναι, έστω για λίγα λεπτά, γιατί η ραδιοφωνική μας την ύπαρξη. Μπάμπης Παναδημητρίου.
1: Θέλω να σε ακούσω μέσα στο στούντιο, γιατί κουράστηκα να σε ακούω εκτός στούντιο.
0: Ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του. Η Ρίτσα δεν άντεξε.
1: Δεν σου κάνω δηλαδή, μόνο την πιζόγλη θέλεις.
0: Όχι, εσένα θέλω.
1: Α, μάλιστα.
0: Εσένα θέλω. Να σου πω.
1: Έλα.
0: Πώς πάει η εκπομπή με το Μάνο Νεφλή?
1: Με το Μάνο πάει περίφημα, αλλά σήμερα θα μου τον στερήσουν.
0: Θα είσαι μόνος σου.
1: Ναι. Και γι' αυτό μπήκα μέσα να τακτοποιήσω λίγο τις οθόνες μου και τα λοιπά. Κάποτε λέγαμε εσύ, τα χαρτιά μου.
0: Κάνε τη δουλειά σου εσύ. Και ναι, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή κάθεσαι τώρα εκεί.
1: Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό.
0: Ναι.
1: Θα το πω και μετά, θα το σχολιάσω. Αλλά πάντως ναι, το ότι πού και πού αντιδρά ο Μητσοτάκης λίγο πιο δημιουργικά, όπως αυτή τη φορά
0: ναι,
1: που λέει: έχω μια συνεννόηση με τα δηληστήρια να μειώσουν 10 λεπτά τη βενζίνη, 5 το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι και εγώ πόσες φορές το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον Μάνο Νεφλή.
0: Γιατί δεν το κάνει, εννοεί συχνά.
1: Ότι ρε παιδί μου, σε έκτακτες περιστάσεις. Γιατί ναι, εδώ ζούμε μια έκτακτη περίσταση. Έτσι, τώρα, πού να σκεφτεί κανείς ότι ο Τραμπ, οι Ιρανοί, άλλοι τρελοί τούτοι, όλα αυτά τα πράγματα. Και πάνω που περίμενες ότι θα πάει προς τα κάτω, δεν θα πήγαινε αμέσως, όλα αυτά τα έχουμε πει δεκάδες φορές. Αλλά συμβαίνει κάτι το οποίο θα σου κρατήσει τα καύσιμα ψηλά στις βενζίνες, έτσι, ναι, ναι, στο πρατήριο. Ή άλλο έναν μήνα, ενάμιση μήνα, κανείς δεν ξέρει και πάλι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το να αντιδράς γρήγορα σε αυτά, αυτό το έχασε η κυβέρνηση, νομίζω, όταν ξέσπασε. Όταν ξεκίνησαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικάνοι να βομβαρδίζουν το Ιράν.
0: Εδώ λες ότι είναι γρήγορη η αντίδραση.
1: Εδώ
0: ή
1: νομίζω ότι είναι πολύ πιο γρήγορη η αντίδραση.
0: Είναι γρήγορη μετά την εκχειρία ενός.
1: Ναι, και πάλι βέβαια θέλει κάποιες μέρες για να τελειώσουν οι συνεννοήσεις, να δώσουν τα δηληστήρια φθηνότερο καύσιμο.
0: Γιατί ξέρεις, ο κόσμος, το βλέπεις και εσύ, διαμαρτύρει το τι γίνεται, ρε παιδιά. Αυτοί δεν έχουν μάθει την εκχειρία, ας πούμε, στα πρατήρια, στα δηληστήρια.
1: Ναι, εντάξει, ο κόσμος καλά κάνει και διαμαρτύρεται, διότι ο κόσμος είναι στενάχωρα με τα πράγματα, δεν του βγαίνουν. Mm. Αλλά προφανώς δεν είναι, υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Αλλά στους αντικειμενικούς λόγους, γι' αυτό χρειάζεται το κράτος. Εγώ παλιός και πιστός φιλελεύθερος, ανεξαρτήτως από χρώσεις. Γιατί του φιλελεύθερου έχουμε αποχρώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε
0: ναι,
1: όλοι οι ίδιοι.
0: Αλλά κοινός παρανομαστής ο φιλελευθερισμός όμως.
1: Ναι, αλλά ο φιλελευθερισμός λέει ότι πρέπει να είσαι ισχυρό, μεγάλο κράτος, όχι μεγάλο σε έκταση, όχι να παρεμβαίνει παντού, να παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται, όταν χρειάζεται. Α, όταν το κάνει αυτό, λέω μπράβο. Κάτι έκανε. Αυτό ήθελα να πω. Δεν...
0: Όχι, και εγώ ήθελα να σε ακούσω, γιατί και σε διαβάζω και στη Real News και στο Liberal και σε ακούω και λέω αν έχω τη δυνατότητα να θέσω αυτό το ερώτημα, γιατί καθυστερούν. Εσύ λες όμως ότι υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι αναγκαίο.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει αυτό να είναι πάρα πολύ γρήγορο. Είναι ναι, και προς το συμφέρον των δηληστηρίων. Ξέρεις, τα ελληνικά δηληστήρια είναι φθηνότερα των άλλων δηληστηρίων. Δηλαδή, κοίταγα τους μέσους όρους τώρα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Παραμένει αυτό, το ήξερα και από παλιά. Πουλάνε, ξεκινάει η τιμή δηλαδή από το δηληστήριο λίγο φθηνότερα από ότι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Μπαίνουν μετά οι δικηφόροι, στους οποίους εμείς είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Για χύψη Z λόγους τώρα. Μην κάνουμε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε πηγαίνουμε πάνω στην τιμή. Η Ευρωζώνη είναι λίγο πιο χαμηλά από εμάς, εμείς είμαστε λίγο πιο πάνω.
0: Μνημόνια λέγονται οι λόγοι που λέει ο Μπάμπης, έτσι. Το λέω για να μην νομίζετε ότι το αποφύγαμε. Απλά δεν έχουμε το
1: χρόνο. Λέγεται άδεια ταμεία, λέγεται.
0: Και άδεια ταμεία.
1: Εμείς. Άδεια ταμεία είναι, παιδιά. Ναι. Άδεια ταμεία τα οποία τα γέμισαν με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Και τότε, εκείνες τις μέρες που τα ζούσαμε εμείς, που είμαστε λίγο διαστραμμένοι από κοντά, κάθε φορά που η κυβέρνηση έλεγε ένα όχι στην Τρόικα, η Τρόικα έλεγε: OK, εντάξει, να βάλω 2 λεπτά στη βενζίνη.
0: Και μετά οι δικοί μας λέγανε ναι, βάλε.
1: Και γι' αυτό βάλε. Και έβαλαν. Έτσι. Και γι' αυτό και έβαλαν όλοι. η τελευταία αύξηση έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά επειδή ξέρω ότι πρέπει να φύγει και εσύ και δουλειά, έχει να κλείσει μια εφημερίδα.
0: Εφημερίδα σήμερα με τον κύριο Σαλεμή κάτω να δώσουμε τη μάχη. Και έχουμε και εξαιρετικό άρθρο από τον κύριο Παπή Παπαδημητρίου, να ξέρετε, για τη Ριαλινός. Και μετά είναι και η εκπομπή του.
1: Ναι. Εδώ περάσουμε μαζί.
0: Ποιο ήρθε? Όχι, μόνο στάσε. Μπάμπη Παπαδημητρίου ακολουθεί. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από Δευτέρα.
1: Bye bye.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: Λατό FM στους 103,3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μεσημεράκι. Ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα μας κράτησε λίγο εκτός, αλλά είμαστε εδώ.

Και σήμερα λοιπόν παρέα μας κάνουν τα ζαχαροπλαστή αφού. Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βαϊνία Ιεράρχας. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης. Το εστιατόριο Μεζεβέρα. www.sopaholics.gr. Βίρκον Έιτς. Θερμοκήπια Σαρικλάκη και το πυρωμένο τσουκάλι.

το πυρωμένο τσουκάλι έχει βάλει τα τσικάλια του μπροστά και έχουμε έχουμε ένα καταπληκτικό μενού και σήμερα με ρύζι μπασμάτι, βραστά λαχανικά, πατάτες φούρνου, μακαρόνια με κυμά, μαυρομάτι καγιαχνί, γεμιστά με ρύζι, παπουτσάκια, κοτόπουλο λακρέμ με τορτελίνια, χοιρινό λεμονάτι,

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο.

0: Ο Πέτρος Ιακωβίδης ανάβει καπνογόνα και βάζει φωτιά στο συναίσθημα.
1: Μην πες πως φεύγεις και πως είναι για καλό μου. Την παγωμένη την καρδιά σου δεν μισώ.
0: Εμείς ωστόσο παρέα με το πυρωμένο σκάλι και τα θερμοκήπια Κρήτης Αρικλάκη. Το αγαπημένο απόλυτο απολυμαντικό που χρειάζεσαι. Το www.sofaholics.gr. Το εστιατόριο με ζεβέλο. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης. Φυτογένεση Βαρελάκη και τα ζαχαροπλαστεία Φιλιράκη. Είμαστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε. Ξέρεις που σου έχω μια

ήξερες ότι η καστανίλη τη είδωση μπορεί να γίνει παρελθόν και σου έχουμε τη λύση. Γιατί το πιο green από κάθε άλλο ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα των ιεραπετριτών και όχι μόνο παραγωγών. Το Virgo Nate είναι το νέο απολυμαντικό που χρειάζεται το θερμοκήπιο και η καλλιέργειά σου. Ισχυρά αποτελέσματα σε ιούς, μύκητες και βακτήρια και φυσικά ο μεγαλύτερος εχθρός της καστανής ρητίδωσης. Αλήθεια εσύ, τι απολυμαντικά χρησιμοποιείς? Επίσης ξέχασα να σου πω ότι είναι κατάλληλο και για βιολογική γεωργία. Στο λέω να το ξέρεις, μη σου λένε ότι θέλει. Σκέψου υπέροχα.

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίων ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
1: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Σε υπέκικο χορεύω. Γίναν οι σκέψεις.
9: Εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο Public. Με AI κινητά και λάπτοπς για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI λάπτοπ ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα, με τις συλλήψεις για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και την υπόθεση της Μαρφίν και με τη μεγάλη αύξηση των τηλεφωνικών καταγγελιών για παιδική κακοποίηση. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Στη σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται στην εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, προχώρησε η αστυνομία. Οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο για το οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν νωρίς το πρωί σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται και για τις άλλες δύο επιθέσεις της 1ης Ιουλίου. Κόντρα με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή στη συζήτηση ερώτησης για την ακρίβεια που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ανέβαζα έναν τίτλο. Στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν η ακρίβεια παντού, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει δέσμευση των διελιστηρίων για μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ ως το τέλος του Αυγούστου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε βαθιά περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από την Προεδρία του Σοκράτη Φάμελου. Την παρέτηση του υπέβαλε στον Πρόεδρο της Βουλής και ο Γιώργος Καραμέρος. Κορυφαία στελέχη του κόμματος ερίζουν για το ενδεχόμενο αναβολής της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Ένοχοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Αύριο τελικά οι απολογίες των δύο αστυνομικών που τραυμάτισαν με όπλο τον 20χρονο οδηγό στο Άργος. Τραγωδία στην Νότια Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία εν μέσω καύσωνα. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα μέσα στα οχήματά τους. Πολλαπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και για αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματισμούς ανηλίκων. 10 κλήσεις για κακοποίηση γίνονται καθημερινά στο χαμόγελο του παιδιού, αναλυτικό ρεπορτάζ. Για πώληση των ρωσικών πυράβλων S-400 σε χώρα του Περσικού κόλπου κάνει λογοδημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ. Στόχος, όπως αναφέρει, να ανοίξει ο δρόμος για άρση των κυρώσεων και για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη ήταν ο εφετινός Ιούνιος, αναφέρει η υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύθηκε κοντά στους 21 βαθμούς. Απίστευτη περιπέτεια έζησαν επιβάτες πρωινής πτήσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο. Λίγο μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Στην αθλητική ενημέρωση με τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο των Εμπαπέ και Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την προσεχή Τρίτη, στον ημιτελικό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αποψινής αναμέτρησης ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο. Και στα του καιρού, πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειος 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, σταδιακή βελτίωση από αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάθοβο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην Κάθοβο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στην οικία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές που ταυτοποίησαν τους δράστες έκαναν το πρωί έφοδο και πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς που διέμεναν σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα συνέλαβαν μία 26χρονη που είχε καταφύγει στα Χανιά. Δύο από τους τρεις συλληφθέντες φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο και να ήταν γνώριμοι στην αστυνομία. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην περιοχή το μοιραίο ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου φανέρωσαν τους δράστες Θεοδόση Πάνου.
3: Βεβαίως, είναι συνδυαστικές οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και απλώθηκαν σε τουλάχιστον 2-3 επίπεδα. Τόσο στην φυσική έρευνα, όσο και στα εργαστηριακά ευρήματα, αλλά και στον βιντεοληπτικό υλικό. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Τρεις συλλήψεις, δύο όμως αφορούν συγκεκριμένα το χτύπημα. Γιατί
0: το δολοφονικό για χτύπημα.
3: Βέβαια, βέβαια, την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, γιατί αυτή θα είναι η κατηγορία και μάλιστα με τον αντιτρομοκρατικό νόμο, ο οποίος βέβαια είναι πιο αυστηρός. Ανακεφαλαιώνοντας, δύο οι συλλήψεις των φυσικών αυτούργων, ένας 29χρονος, μία 26χρονη. Γνωστές οι αστυνομικές αρχές λόγω της δραστηριοποίησής τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο στην Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα της 26χρονης, και αυτό γιατί. 26χρονη από την Αθήνα, μόνιμη διαμονή στην Θεσσαλονίκη. Το 2022 είχε συλληφθεί κατηγορούμενη για τη συμμετοχή της σε αντίστοιχη ομάδα. Σε μια ομάδα που επίσης τοποθετούσε εμπριστικούς μηχανισμούς σε περιοχές και σε σημεία στόχους στην Θεσσαλονίκη. Έχει εκτίσει και ποινή φυλάκισης. Δεν συζητούμε για τους ανθρώπους, για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων της 1ης Ιουλίου, δηλαδή στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη αλλά και στο σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς, διότι εκεί οι δράστες για να μετακινηθούν από ένα σπίτι στο άλλο χρησιμοποίησαν μία μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού. Εδώ αυτοί οι δύο που σας προανέφερα κατηγορούνται μόνο για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Γιατί? Όπως έχει προκύψει από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν και επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας. Το ζευγάρι, ο 29χρονος με την 26χρονη, ένα 24ωρο πριν το εμπριστικό χτύπημα, πήγαν στο σπίτι του τρίτου συλληφθέντα, 25 ετών, ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, όχι και για βοήθεια που προσέφερε για το συγκεκριμένο χτύπημα. Γιατί πήγαν στο διαμέρισμά του? Διότι απέχει μόλις 150 μέτρα από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, της κόρης δηλαδή, της Βάγιας Νέστορα, αλλά και, και του ίδιου του θύματος. Πήγαν για παρακολούθηση. Πεζοί. Έφυγαν από το διαμέρισμα. 150 μέτρα άλλωστε, όπως σας προανέφερα, η υπόθεση. Αυτό ήταν ένα σημαντικό λάθος.
0: Άρα μας λες, Θεοδόση, για να κατανοήσουμε ότι το διαμέρισμα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες ήταν πολύ κοντά στην οικία όπου τοποθέτησαν τον δολοφονικό εμπριστικό μηχανισμό.
3: Όπως προανέφερα, μόλις 150 μέτρα απέχει το ένα διαμέρισμα, το ένα σπίτι από το άλλο. Το σπίτι δηλαδή του ανθρώπου που το παραχώρησε στο ζευγάρι για να πραγματοποιήσει το χτύπημα, από το σπίτι του θύματος, εν προκειμένου της Βάγιας Νέστορα. Έκαναν λοιπόν την παρακολούθηση. Το είχαμε πει από τη συχνότητα του Real FM ότι οι κάμερες, το βιντεοληπτικό υλικό που θα συγκεντρώσουν τις προηγούμενες μέρες του χτυπήματος, αυτό θα είναι και το πιο σημαντικό. Άρχισαν λοιπόν να βλέπουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής ποιοι κοιτούσαν το σπίτι. Παλή γνώριμη άλλωστε. Οι 26χρονοι, πρέπει να σας πω ότι έφυγε μια μισή μέρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα για τα Χανιά, προκειμένου να σβήσει τα ίχνη. Και αυτό γιατί όπως προείπα, έχει χτίσει και την φυλάκιση, κατά συνέπεια γνώριζε ότι αποτυπώματα και DNA είναι στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας. Το δεύτερο επίπεδο, το βιντεοληπτικό υλικό από την επίμαχη ημέρα, δηλαδή την ημέρα που πραγματοποιήθηκε το χτύπημα. Βλέπουν σωματοδομές οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής. Ταιριάζουν. Και το τελευταίο επίπεδο που κούμπωσε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα ήταν η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς οι πάρα πολλοί εμπειροί αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής ζήτησαν άρσεις για πάρα πολύ συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνων, ανάμεσα βέβαια και των δύο κατηγορουμένων σήμερα, με αποτέλεσμα να διαπιστώσουν ότι επίσης τα κινητά τους τηλέφωνα ενεργοποιούν κεραία που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή και στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Έτσι πρέπει να σας πω ότι έφτασαν κατά τη και στο διαμέρισμα Κρυσπήγετο, διότι ο 29χρονος συνέχιζε να πηγαίνει σε αυτό το διαμέρισμα, όπου και συνελήφθη μαζί με τον συνεργό του, 26χρονη, όπως προείπα, συνελήφθη στα Χανιά. Έχει συλληφθεί άλλη μια γυναίκα, αλλά δεν φαίνεται να έχει σχέση. Είναι επίσης από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Δεν φαίνεται να έχει σχέση με το χτύπημα. Για κάποια άλλη αιτία συνελήφθη. Έκαναν μια έρευνα στο διαμέρισμά της και κάτι έχουν βρει, το οποίο όμως δεν έχει σχέση, όπως είπαμε, με την υπόθεση. Ωστόσο, το πιο σημαντικό για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ είναι το γεγονός ότι 4-5 συγκεκριμένοι χώροι αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη γίνονται φύλλο και φτερό. Γίνονται φύλλο και φτερό από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς θεωρούν ότι κάποιοι από αυτούς τους χώρους χρησιμοποιούνται είτε ως μια ιδιότυπη γιάφκα, είτε ως χώρο συνάντησης, ώστε να δίδονται κατευθύνσεις για χτυπήματα και άλλες δραστηριότητες. Μέσα από εκεί πιστεύουν οι αστυνομικοί ότι θα προκύψουν και τα πρόσωπα τα οποία πραγματοποίησαν τις άλλες δύο εμπειριστικές ενέργειες την ημέρα.
0: Ακριβώς. Ο κύκλος των συλλήψεων δεν έχει κλείσει. Έχουμε άλλες δύο επιθέσεις με τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Να σε κρατήσουμε, Θεοδόση Πάνου, να βάλεις μια άνω τελεία, να ακούσουμε πώς σχολίασε το περιστατικό των συλλήψεων το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
4: Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό και εκτιμώ ότι το ότι έγινε άμεσα λειτουργεί και αποτρεπτικά απέναντι σε τέτοιου είδους κινήσεις. Γιατί σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό είχε πει, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο η σύλληψη, αλλά και η άμεση λειτουργία όλων των αρχών, γιατί είναι και ένα μήνυμα προς όλο αυτό τον υπόκοσμο, ο οποίος λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και σπείρει φόβο και θάνατο στην ελληνική κοινωνία.
0: Θεοδόση, έχουμε και μια είδηση των τελευταίων ωρών. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση της Μαρφίν, που είχαν βρει τραγικό θάνατο ένας άνδρας και δύο γυναίκες, μία μάλιστα εκ των οποίων ήταν έγκυος.
3: Ναι, όσον αφορά το έγκλημα της Μαρφίν, πράγματι έχουμε δύο συλλήψεις, δύο 42χρονοι άνδρες, Κυψέλη και Χαλάνδρη, ενώ αναζητείται με ερυθρά αναγγελία διεθνές όταμας σύλληψης μία 46χρονη γυναίκα, η οποία επίσης συμμετείχε σε αυτή την δολοφονική επίθεση, που ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους 4 άτομα. Δηλαδή, 4 το 4ο το μωρό που περίμενε ένα από τα θύματα και ήταν στο 5ο μήνα. Ένα παιδί δηλαδή δεν πρόλαβε να γεννηθεί. Η 46χρονη, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στην Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εργάζεται και έχει κάνει μάλιστα και οικογένεια και έχει και δύο παιδιά. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι Βρετανικές αρχές για το ένταλμα σύλληψης, ώστε και οι ίδιες να είναι έτοιμες όταν φτάσει. Δηλαδή, είτε σήμερα είτε το πολύ αύριο το πρωί, θα έχει φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Βρετανικού κράτους, στο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, ώστε να ακολουθήσει τη συνέχεια η έκδοση της 46χρονης. Εδώ και ένα χρόνο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεθνής Οργανωμένου Εγκλήματος είχε ξανανοίξει τον φάκελο της Μαρφίν. Για ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν, όχι όμως με τον τρόπο που ξεκίνει παλιότερα από άλλη υπηρεσία που οδήγησε τρεις ανθρώπους στο ειδόλιο του κατηγορουμένου και οι οποίοι αθωώθηκαν πανηγυρικά και για αρκετά χρόνια είχαν ταλαιπωρηθεί ακόμα και με προφυλακής. Εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς φαίνεται να έχουν προκύψει συγκεκριμένα στοιχεία ενοχής από συνδυαστικό φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες αλλά και ευρήματα. Επίσης, συνδρομή στις έρευνες της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, αυτό δηλαδή που λέμε ελληνικό FBI, έχει βέβαια και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία σε ανύποπτο χρονικό διάστημα είχε πραγματοποιήσει και η ίδια κάποιες έρευνες με αποτέλεσμα να έχει στο αρχείο της κάποια στοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν ήρθαν και κούμποσαν στο κάδρο των ερευνών που είχε ανοίξει το τελευταίο χρόνο το Τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί η δικογραφία σήμερα το πρωί, να παραδοθεί στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί δεν είχε κλείσει ποτέ, με αποτέλεσμα βέβαια τα εντάλματα σύλληψης. Οι αστυνομικοί, πρέπει να σας πω ότι αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης και ότι πήρε η σχετική ειδοποίηση ήταν ήδη έτοιμη να συλλάβουν τους δύο 42χρονους σε Κυψέλη και Χαλάνδρη, καθώς φαίνεται πως όλο αυτό το διάστημα ήταν σε διακριτική παρακολούθηση. Δε πληροφορίες λένε ότι και οι τρεις, τόσο οι δύο άνθρωποι, έχουν συλληφθεί εδώ στην Ελλάδα. Όσο και οι 46χρονοι που διαμένει μόνιμα στην Βρετανία, όλο αυτό το διάστημα που παρέμεναν ασύλληπτοι, παρέμεναν και ενεργοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή σε ερώτηση για την ακρίβεια που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν οι κύριοι Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης. Η ακρίβεια αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Έχουμε βελτιώσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Μαγική λύση δεν υπάρχει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στα καύσιμα, ανακοίνωσε ότι υπάρχει δέσμευση των διελιστηρίων για μείωση της τιμής της βενζίνης ως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Ανέβαζα έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν ακρίβεια παντού, είπε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις ομιλίες τους και επανερχόμαστε.
5: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε. Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, για να τιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Έστω θα πάνε καλύτερα, επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν, αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει.
0: Γιώργο Λικουρέτζο, η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα των πολιτών, όπως κατέδειξαν και οι τάσεις της MRB, και φαίνεται πως θα αποτελέσει το βασικό σημείο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, καθώς η ακρίβεια αναδεικνύεται, όπως πολύ σωστά είπε Βασίλη, στο σημαντικότερο πρόβλημα, θα σου έλεγα ότι ενδεχομένως αυτό να είναι και το μόνο σημείο στο οποίο συμφώνησαν σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του δεύτερου. Αν θα μπορούσα να προσθέσω κάτι, θα ήταν το εκτός ημερησίας διάταξη θέμα, αυτό των συλλήψεων οι οποίες είχαν συμπέσει για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με τα γκασάκια τα οποία κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πρέπει να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο την ομιλία του, χαιρετίζοντας
0: την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, στην κηδεία της.
6: Ακριβώς. Είπε μάλιστα ότι μόνο με ομόνοια ο πολιτικός κόσμος μπορεί να αφαιρέσει το οξυγόνο από τέτοιες τρομοκρατικές ομάδες, οι οποίες έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο τις τελευταίες δεκαετίες. Χαιρέτησε, όπως πολύ σωστά είπε, στην παρουσία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία εχθές, στην εξώδια ακολουθία της Βάγιας Νέστορα εχθές στην Κοζάνη. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, είναι η μόνη απάντηση την οποία μπορεί να δίνει η δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας, τόσο ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο κύριος Μητσοτάκης συμφώνησαν ότι είναι θέμα το οποίο πιέζει καθημερινά όλη την ελληνική κοινωνία, ότι πλαγιοκοπεί τους πολίτες, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, εξαφανίζοντας με αυτόν τον τρόπο και τις όποιες αυξήσεις γίνονται, και ότι αυτό είναι το μέτωπο στο οποίο δίνει το μεγάλο βάρος η κυβέρνηση. Θα σου έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης επί της ουσίας εφάρμοσε έναν κανόνα, τον οποίο εφαρμόζει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή κάθε του παρουσία στη Βουλή να συνοδεύεται και από μια θετική είδηση. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε σήμερα τη συμφωνία, τη συνεννόηση με τα ελληνικά, με τις δύο εταιρείες δηληστηρίων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, προκειμένου να υπάρξει έκπτωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Μίλησε για μια συνεννόηση η οποία έχει επέλθει με τα δηληστήρια και ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε κάποιος σήμερα. Με αποτέλεσμα αυτή η εξαγγελία να είναι αυτή η οποία σκεπάζει, καλύπτει τη σημερινή συνεδρία στη Βουλή. Πρέπει να σου πω όμως ότι μετά τον απολογισμό τον οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από αυτή στην οποία ήταν το 2019, προέκυψε μια πολύ σκληρή σύγκρουση μεταξύ των δύο. Θα σου έλεγα ότι ήταν και το σημείο με τη μεγαλύτερη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ των δύο αδρών για τη 13η σύνταξη. Αυτό έγινε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, όταν απευθυνόμενος στον κύριο Ανδρουλάκη, του είπε ότι δεν άκουσε σήμερα να επαναλαμβάνει ότι θα δώσει 13η σύνταξη όπως είχε κάνει μόλις χθες. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντέδρασε με τον κύριο Μητσοτάκη να του ζητά να πει πόσο είναι το κόστος.
0: Την κοστολόγηση της πρότασης που είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Ακριβώς. Με βάση αυτά που έχουμε δει, γιατί τα μικρόφωνα εκείνη την ώρα δεν κατέγραφαν τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, οπότε έχουμε μόνο την πλευρά του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης απλώς έδειξε κάποια έγγραφα, λέγοντας στον κύριο Μητσοτάκη: ελάτε να τα πάρετε να δείτε πόσο είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης απέτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να του πει έναν αριθμό, να του πει το κόστος αυτού του μέτρου. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέμενε να μην απαντά πάνω σε αυτό, με τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Είπε ότι η παροχή της 13ης σύνταξης με βάση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κοστίζει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα, λέγοντας στον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα πρέπει κάθε φορά που θα έρχεται πλέον στη Βουλή να έρχεται με ένα χαρτί το οποίο θα λέει πόσο κοστίζει τον κάθε μέτρο που εξαγγέλει και από πού θα βρει τους φόρους για να δώσει αυτές τις παροχές. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατά τον κύριο Μητσοτάκη απάντησε: α, καλά, αυτά είναι μπακάλικα, προκαλώντας έτσι την οργισμένη αντίδραση και του κύριου Μητσοτάκη αλλά και της κυβέρνησης, διότι λίγη ώρα αργότερα ήρθε η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος προκάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τη σχετική πρόταση νόμου στη Βουλή για να λάβει και επισήμως την απάντηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την κοστολόγηση του μέτρου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Σε νέα περιδίνηση έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Στο μήνυμά του άφησε αιχμές για συντρόφους του αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Την παρέτηση του υπέβαλε σήμερα και ο Γιώργος Καραμέρος, ενώ έχει ξεσπάσει κόντρα για τη διεξαγωγή ή μη της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Οι αναταράξεις στην Κουμουνδούρου δεν έχουν τέλος, Γιάννη Τσακίρη.
7: Ακριβώς, και να ξεκινήσουμε, θα σου έλεγα, με τις τελευταίες εξελίξεις, Βασίλη. Είχαμε τη συνεδρίαση, αν μπορείς να το πει κανείς έτσι, της πολιτικής γραμματείας στην Κουμουνδούρου, μετά από πρόσκληση του Παύλου Πολάκη χθες το βράδυ, ο οποίος ζητούσε από τα μέλη να δώσουν το παρόν για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις. Τελικά έδωσαν μόλις 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας το παρόν. Ήταν ο Παύλος Πολάκης, ήταν η Ρένα Δούρου, ήταν ο Νίκος Παπάς. Και ουσιαστικά δεν υπήρξε απαρτία, όπως καταλαβαίνεις, έπρεπε να είναι 17 τα άτομα για να έχει απαρτία το οργάνο, είναι συνολικά έχει 30 άτομα, οπότε δεν μπορούσε να ληφθεί και καμία ουσιαστικά απόφαση. Αυτό τώρα που συνέβη εκεί ήταν ουσιαστικά να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο μπλοκ, γιατί έχουμε δύο μπλοκ πλέον καθαρά. Βασίλη, από τη μία πλευρά είναι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει δηλώσει άλλωστε και ξεκάθαρο ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία, και από την άλλη πλευρά είναι ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου και ο Γιάννης Μπουλέκος, οι οποίοι θέλουν να μιλούν για ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Μένει να δούμε αυτό πώς το εννοούν ακριβώς, πώς θα αποτυπωθεί. Να σου πω ότι ξέσπασε άγριος καυγάς χθες το βράδυ όταν στάλει mail από την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, την Αναστασία Σαπουνά, η οποία έλεγε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί και την επιτροπή αύριο Σάββατο. Εκεί αντέβασαν έντονα και ο Νίκος Παπάς αλλά και ο Παύλος Πολάκης, οι οποίοι είπαν ότι θα γίνει κανονικά και ότι δεν έχει αρμοδιότητα η κυρία Σαπουνά για να μπλοκάρει τη συνεδρίαση που έχουν ζητήσει 75 μέλη του οργάνου. Πριν από λίγο βγήκε από την Κουμουνδούρου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, ο Φώτης Κουμπέλης, και είπε ότι η κεντρική επιτροπή πρέπει να γίνει κανονικά, καθώς δεν υπάρχει κανένα θέμα λόγω της απουσίας του Προέδρου από τη στιγμή που έχει κατατεθεί το αίτημα από τα μέλη που χρειαζόντουσαν για τη σύγκλησή της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε.
0: Σημερινή, Γιάννη, η σημερινή απόπειρα για συνεδρίαση της Επιτροπής προμηνεί το τι θα γίνει και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Η μισή λένε ότι θα πρέπει να διεξαχθεί, η άλλη μισή όχι.
7: Ναι, θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι δεν πρόκειται η πλευρά της, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, πλειοψηφίας να δώσει το παρόν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Οπότε θα είναι τα μέλη που υποστηρίζουν τον Παύλο Πολάκη αλλά και τον Νίκο Παπά και τη Λένα Δούρου. Δεν πρόκειται οι υπόλοιποι να δώσουν το παρόν και να, όπως λένε, να νομιμοποιήσουν αυτήν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία φαίνεται ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει έναν βασικό στόχο. Την επαναφορά, το είπε άλλωστε ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης, την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί άλλωστε μόνο έτσι ο Παύλος Πολάκης θα μπορέσει να διεκδικήσει.
0: Είναι προαπαιτούμενο για να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία του Κόμματος.
7: Όχι για την Προεδρία του Κόμματος, Βασίλη,
0: για την
7: συλλογική κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί η Προεδρία του Κόμματος όλα δείχνουν ότι θα πάει για μετά τις εκλογές. Καθώς βάσει του καταστατικού πρέπει να πρώτα να γίνει συνέδριο, να εγκρίνει τις υποψηφιότητες και μετά η εκλογή, θυμίζω, γίνεται από τη βάση του κόμματος.
0: Α, είναι μια μακρά διαδικασία η οποία θα...
7: Ακριβώς.
0: Ναι. Δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί ως την εκλογική αναμέτρηση.
7: Ακριβώς όπως το λες, και γι' αυτό μάλιστα προκρίνουν το σενάριο
0: της συλλογικής ηγεσίας.
7: Όλα αυτά μετά τις κάλπες, όπως καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, όλοι ξαφνιάστηκαν, πρέπει να σου πω, από την κίνηση του Σοκράτη Φάμελου. Το γνώρισα μόνο πολύ στενοί του συνεργάτες. Μάλιστα, μία αναφορά του, πρέπει να σου πω, στη δήλωσή του που έλεγε ότι μέχρι και σήμερα έδωσα τη μάχη για να μην υπάρχει αυτό το σχίσμα. Πολύ το ερμήνευσαν ως ίσως και απόπειρά του, ίσως να υπήρξε και μια τηλεφωνική επικοινωνία. Βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να αλλάξει το κλίμα. Ωστόσο ο ίδιος διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι είναι εντός εισαγωγικών φευγάτοι, όπως καταλαβαίνεις, από ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές αλλά και τα μέλη των οργάνων. Δύσκολα θα μπορούσε να συγκρατήσει αυτό το κύμα, οπότε επέλεξε και ο ίδιος την παρέτησή του και να δώσει την δυνατότητα στους υπόλοιπους να κάνουν αυτό που θεωρούν σωστό για το κόμμα.
0: Σε αχαρτογράφητα νερά λοιπόν κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος.
8: Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μου. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να λάβουν τις ευθύνες τους.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ένοχοι κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών οι δύο αστυνομικοί για το βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας το 2022. Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός αθωώθηκε. Ο εισαγγελέας της έδρας Άννα Κανδύλη είχε εισηγηθεί απαλλαγή.
9: Ακριβώς, γιατί σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, κατά τη διαδικασία προέκυψαν αντιφάσεις και τεμάσεις καταθέσεις της καταγγέλουσας και μάλιστα είχε σημειώσει πως αποδείχθηκε σεξουαλική πράξη αλλά όχι έλλειψη συνένεσης. Όμως το δικαστήριο είχε διαφορετική άποψη. Οι δικαστές τους καταδίκασαν, τους δύο αστυνομικούς, μετατρέποντας την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση της 19χρονης. ενώ ένας από τους δύο κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο κατέγραφε τις πράξεις με κρυφή κάμερα που είχε τοποθετήσει το τσαντάκι του. Γι' αυτόν και ο εισαγγελέας είχε προτείνει ενοχή. Ο τρίτος αστυνομικός αθωώθηκε κατά πλειοψηφία από την κατηγορία της συνέπειας σε βιασμό. Και πρέπει να πούμε ότι εντός της ημέρας, το δικαστήριο έχει διακόψει τώρα, και εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινώσει τις ποινές για τους καταδικαστέντες.
0: Αντιμέτωποι με φωνικές πυρκαγιές είναι η Ισπανία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν από φωτιά που μένεται στην Ανδαλουσία. Η κατάσταση, Βαγγέλη Αρετέο, είναι δραματική.
10: Είναι δραματική, Βασίλη, καθώς η Ανδαλουσία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από το απόγευμα της Πέμπτης έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπους, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για 19 αγνώμενους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Ισπανικών μέσων ενημέρωσης, οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες σημειώθηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγής τους. Σύμφωνα με όλα αυτά που μπορούμε να ξέρουμε, πολλοί αγνόησαν τις σαφείς οδηγίες των αρχών να παραμείνουν στα σπίτια τους και αρκετοί επέλεξαν να εγκαταλείψουν την περιοχή με τα αυτοκίνητά τους. Και έτσι πολλοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στις πτώχες και απαθρακώθηκαν. Μεταξύ τους ήταν και ορισμένοι Βρετανοί τουρίστες, σύμφωνα πάλι πάντα με τα Ιταλικά, με τα Ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε 40 βαθμούς Κελσίου και λίγο παραπάνω και πολύ ισχυρούς ανέμους και υπάρχουν όλος, έχει κινητοποιηθεί όλος ο ισπανικός κρατικός μηχανισμός και η περιοχή έχει διαταχθεί σε έκτακτη ανάγκη και βεβαίως έχουμε και τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέντρο Σάντσες, ο οποίος όχι μόνο εξέφρασε την θλίψη του αλλά προσπάθησε να δώσει και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το τι συμβαίνει και για το πώς συντονίζεται όλη η επιχείρηση και σύμφωνα τέλος με τα στοιχεία της υπηρεσίας Κοπέρνικους, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, η Ισπανία έχει ήδη χάσει πάνω από 50.000 εκτάρια από δασικές πυρκαγιές μέσα μόλις το 2026.
0: Μια απίστευτη περιπέτεια βίωσαν οι επιβάτες πρωινής πτήσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο. Λίγο μετά την απογείωση, παράθυρο του αεροπλάνου έσπασε, προκαλώντας τον τραυματισμό επιβάτη. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
11: Καλό μεσημέρι, πτήση τρόμου για δεκάδες επιβάτες σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Όπως κατήγγειλε επιβάτητα της πτήσης στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους μέσα στην καμπίνα των επιβατών. Σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε από συμπίεση κατευθείαν, ενώ ένας Σέρβος επιβάτης που καθόταν δίπλα από το σπασμένο παράθυρο κινδύνευσε να πέσει στο κενό. Γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς σφήνωσε με το κορμί του στην τρύπα του παράθυρου, τον συγκρατούσε η ζώνη ασφαλείας και δύο γυναίκες που κάθονταν δίπλα του, η μία εξ αυτών η σύζυγός του, κατάφεραν και τον τράβηξαν προς τα μέσα μαζί με τη βοήθεια του πληρώματος. Παράλληλα έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, ενώ επικράτησε για λίγα λεπτά μεγάλος πανικός. Τελικά, με την ψυχραιμία του Έλληνα πιλότου και του πληρώματος, το αεροπλάνο επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Σέρβος διακομίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο της πόλης με κάκωση στον αυχένα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες κρατήθηκαν, έμειναν για λίγη ώρα σε μία αίθουσα στο αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι να τους δοθεί δυνατότητα με νέα πτήση να ταξιδέψουν προς τον προορισμό τους. Να προσθέσουμε ότι η ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε η αεροπορική εταιρεία, επιβεβαιώνοντας το γεγονός, λέγοντας ότι ένα παράθυρο επιβάτη μετακινήθηκε εν πτήση, χωρίς όμως να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

0: Μείνετε στον Real FM. Σε λίγο πολλαπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και για αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματισμούς ανηλίκων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πολλαπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμεινο του έτους οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και για αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματισμούς ανηλίκων. Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, 10 κλήσεις για κακοποίηση γίνονται καθημερινά στο χαμόγελο του παιδιού, 3 ανήλικοι εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις, ενώ ένα παιδί καταγγέλει κάθε ημέρα ότι έχει πέσει θύμα σοβαρού διαδικτυακού κινδύνου. Ο οργανισμός υποστήριξε ότι

0: 3.780 μηνύματα μέσω των 6 γραμμών βοήθειας και υποστήριξης που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Συνολικά 491 παιδιά που εκδήλωσαν αυτοκτονικές τάσεις και αυτοτραυματική συμπεριφορά έλαβαν βοήθεια. Αριθμός που αντιστοιχεί στο 63% των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφηκαν ολόκληρο το 2025. Το 70% των περιστατικών αφορά εφήβους, ενώ από αυτούς το 67% είναι κορίτσια. Γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της έγκαιρης παρέμβασης. Παράλληλα, 150 παιδιά υποστηρίχθηκαν για σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους, όπως ηλεκτρονικό σεξουαλικό εκβιασμό, διαδικτυακό εκφοβισμό, διαδικτυακή αποπλάνηση και έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Το 41% των περιστατικών αφορά παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών, ενώ το 29% αφορά εφήβους 16 έως 18 ετών. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι και οι αναφορές κακοποίησης. Μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 και του Cyber Typeline Ελλάς, ο οργανισμός έλαβε και διαχειρίστηκε επώνυμες και ανώνυμες αναφορές για 1.835 παιδιά που αφορούσαν περιστατικά σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης ή εγκατάλειψης. Τα προβλήματα έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας, τόνισε στον Real FM ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλας, ενώ όπως είπε, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η αύξηση των αυτοκτονικών συμπεριφορών.
1: Το πιο ανησυχητικό απ' όλα είναι ότι έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας πλέον. Τα θέματα που αφορούν παιδιά, τα προβλήματα που αφορούν παιδιά έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας. Και αυτό είναι αντιπροσωπευτικό, το ότι το Χαμόγελο έχει γίνει για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, έχει γίνει για κέντρο αναφοράς, όπου οτιδήποτε γίνεται μας παίρνουν τηλέφωνο. Οπότε αυτό είναι σημαντικό μεν, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ένα αποτέλεσμα της κοινωνίας η οποία έχει πρόβλημα με τα παιδιά. 101.000 κλήσεις διαχειριστήκαμε, αλλά στηρίξαμε όμως 60.290. Ένα παιδιά. Εκείνο που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα προβλήματα είναι το θέμα της αυτοκτονικότητας, της αυτοκτονικότητα και μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά, που αυτό το εξάμηνο είχε τεράστια αύξηση. Τεράστια αύξηση και δείχνει τον ψυχισμό πλέον των παιδιών και των εφήβων που φτάνουν σε σημεία ακραία. Φτάνουν σε σημεία ακραία και τηλεφωνούν τα ίδια για να κάνουν κάτι, να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Και αυτό δείχνει την ένταση, έτσι. Και γενικότερα η βία πάρει τεράστιες διαστάσεις, ενώ τα ψυχικά προβλήματα των παιδιών έχουν δημιουργήσει θέματα τα οποία φτάνουν σε σημείο όπου παιδιά με ψυχικά προβλήματα χαρακτηρίζονται παραβατικά και όχι ψυχικά ασθενείς.
2: Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους που είναι άνεργοι, εξήγηλε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ετοιμάζεται επίσης νέο πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει όλες τις πληροφορίες.
3: Το πρώτο πρόγραμμα που θα ανοίξει, Βασίλη, είναι για τους άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 25 μέχρι 54 ετών. Το ωφελούμενο θα είναι με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο. Περιμένουμε να ανοίξει τα επόμενα 24 ώρα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Οι αποδοχές θα είναι 1.250 ευρώ μεικτά για απόφοιτους πανεπιστημίου και 1.200 για απόφοιτους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι γραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση και διαθέτουν τα απαιτούμενα ασφαλώς προσόντα. Και μέσα στον Ιούλιο θα ενεργοποιηθεί ο νέος κύκλος του προγράμματος απασχόλησης ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών. Είναι 8.000 πολίτες που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και με αυτόν τον τρόπο να συμπληρώσουν, Βασίλη, τα ένσημα που τους λείπουν για να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν. Και αυτοί θα πρέπει να είναι γραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση. Ο κατώτατος μισθός θα είναι 920 ευρώ μεικτά και θα καταβάλλονται κανονικά όλες οι ασφαλιστικές εισφορές και τυχόν επιδόματα ή προς αυξήσεις που προβλέπονται με ειδικότητα. Τις αιτήσεις θα τις κάνουν οι ίδιοι οι Δήμοι, θα είναι πλήρη απασχόληση με διάρκεια έως 2 χρόνια σε Δήμους, Περιφέρειες, Νοσοκομεία και άλλους φορείς του Δημοσίου που αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Βασίλη.
2: Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη και ο δεύτερος θερμότερος σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύτηκε μάλιστα κοντά στους 21 βαθμούς. Ακρός ανησυχητικές είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ακούμε τον Γρηγόρη Διβάνη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
4: Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε επιρροτική και παγκόσμια κλίμακα, αποκαλύπτει το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Γυραιά Ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, με άλλα

0: Ήταν 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί μόλις τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Η Σαμάνθα Πέριτζ, αρμόδια για στρατηγικά ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων, δήλωσε ότι η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος, ενός προβλήματος αφηρημένου και στατικού για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή. Τόνισε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, επισημένοντας τις αλλαγές στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ως μία από τις αιτίες. Όπως είπε, οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σε ένα πιο θερμό κόσμο και θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Όταν οι επιστήμονες αναφέρουν αλλαγές στην κυκλοφορία του αέρα, εννοούν ότι τοπικά μετεωρολογικά συστήματα και άνεμοι έχουν αλλάξει συμπεριφορά με αποτέλεσμα να παγιδεύουν τη ζέστη ή να μεταφέρουν συνεχώς θερμές αέριες μάζες προς την Ήπειρο.
1: Αθλητικά. Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη η Γαλλία για την πρόκριση στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
2: Άνετα, Βασίλη, η Γαλλία κέρδισε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρωταγωνιστής ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχασε πέναλτι στο πρώτο μέρος, όμως σκόραρε και ακόμη μια φορά και έτσι έφτασε τα 8 γκολ στο φετινό Μουντιάλ. 8 έχει και ο Μέση. Ενώ ο Μέση προηγείται την ιστορία του θεσμού με 21 τέρματα και τον ακολουθεί ο Εμπαπέ με 20. Τώρα, στο χθεσινό παιχνίδι, η Γαλλία είχε ένα καταπληκτικό εξάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί πέτυχε τα 2 γκολ, στο 60 ο Εμπαπέ και στο 66 ο Ντεπελέ. Και η Γαλλία στους 4. Θα παίξει με τον νικητή του απόψινού αγώνα της Ισπανίας με το Βέλγιο που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Ο ημιτελικός της Γαλλίας θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Τα προημιτελικά θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Τα μεσάνυχτα έχουμε το Αγγλία-Νορβηγία. Και στις 4 το πρωί της Δευτέρας η Αργεντινή θα παίξει με την Ελβετία. Το 77ο λεπτό του χθεσινού αγώνα ο Εμπαπέ πέρασε εκτός παιχνιδιού, είχε ενοχλήσει τον αστράγαλο. Ο προπονητής του Didier Deschamps είπε ότι έχει ενοχλήσει και αυτό έγινε η αλλαγή για προληπτικούς λόγους. Ο ίδιος ο παίκτης δήλωσε ότι ήταν ένα μικρό τραυματισμός. Είναι όλα καλά και θα είναι στον ημιτελικό της προσεχούς Τρίτης. Τώρα πάμε στο μπάσκετ. Την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Γερμανός Forward που αγωνίζεται στην Παρτιζάν Βελιγραδίου υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Όπως αναφέρει στο ποδόσφαιρο τώρα η βρετανική εφημερίδα Sun, η Arsenal είναι πολύ κοντά για να αποκτήσει τον Χρήστο Τζόλι, τον διεθνή Έλληνα εξτρέμ που παίζει στη βελγική Club Brugge. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει μέχρι το 2029, είναι επέκταση της εργασίας. Ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής Χαβιέ Ριμπάλτα. Τον Ολυμπιακό στην τελική ευθεία είναι η μεταγραφή του Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς που αγωνίζεται στην βουλγαρική Λούτο Γκόρετ. Σήμερα η βουλγαρική ομάδα έχει φιλικό παιχνίδι. Δεν τον έχει στην αποστολή. Οι πληροφορίες λένε ότι ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Και στο τένις, στο Wimbledon, σε μισή ώρα θα αρχίσει ο ημιτελικός των ανδρών. Ο Βρετανός Σπέρι θα παίξει με τον Γερμανό Σβέρεφ. Θα ακολουθήσει ο άλλος ημιτελικός, ο Ιταλός Γιάννικ Σίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Θα παίξει με τον μεγάλο Νόβακ Τζόκοβιτς. Υπόθεση Τσεχίας, ο αυριανός τελικός στις γυναίκες στις 6 το απόγευμα. Η Λίντα Νόσκοβα θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούσκοβα. Η Νόσκοβα 2-0 στον ημιτελικό απέκτησε την Ουκρανή Μάρτα Κότσιουκ και η Μούσκοβα 2-1 σετ απέκτησε την Αμερικανίδα Κοκο Γκοφ.
1: Ο καιρός. Συννεφιά και σήμερα στην περιοχή του Αμαρουσίου. Περιμένουμε και βροχή, Τάσο Αρνιακέ.
3: Ναι, μερικές ψυχάλες πέφτανε απ' έξω τώρα πριν λίγο. Αλλά δεν θα διατηρηθούν για πολύ, δεν θα έχει καμιά σχέση η σημερινή κακοκαιρία με τη χθεσινή που ήταν αρκετά δυνατή. Όχι μόνο στο Μαρούσι, αλλά σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά έριξε ικανοποιητικές βροχές, σπάνιο πράγμα για μήνα Ιούλιο. Έτσι λοιπόν αύριο περιορίζεται η αστάθεια, περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και νότια κυρίως περιμένουμε κάποιες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 32 με 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους, θαλάσσια άβρα κυρίως και θερμοκρασία από 23 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια. Δεν φαίνεται ούτε εκεί να έχουμε βροχές και καταιγίδες. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες κυρίως στη Μακεδονία, με σημεριανές και απογευματινές μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Βοριάδες 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουμε τα 6 και τοπικά τα 7. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και 38. Στα νησιά τους 33 με 35. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τη νέα εβδομάδα παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με αρκετή ζέστη, μία μικρή υποχώρηση του υδραργύρου 1-2 βαθμούς την Τρίτη και την Τετάρτη, όμως από την Πέμπτη και μετά φαίνεται ότι οι ζέστες πια σφίγγουν, τα ψέματα τελειώνουν και ο υδράργυρος θα αρχίσει να πλησιάζει πια τους 40 βαθμούς Κελσίου, κάτι όμως απόλυτα φυσιολογικό, φτάσαμε πια μέσα Ιουλίου.
1: Συνηθισμένη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ο λόγος πάλι στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
4: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου, Σταδίου, Πατησίων και Μάρνη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κεφυσίας, στο ύψος του Ψυχικού, στο Κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Θεσσαλονίκη, δίπλα στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, το κρυσφύγετο των συλληφθέντων, οι κινήσεις τους πριν και μετά τη δολοφονική επίθεση. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr δύο συλλήψεις για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Αναζητείτε άλλο ένα άτομο. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.
5: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
6: Έντονη δυναμική αλλά και σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο των προσλήψεων αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα της CY για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει την πρόθεση να αυξήσει το προσωπικό πλήρους απασχόλησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των σχεδίων προσκρούει στην έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων, καθώς το 69% των εργοδοτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ανέβρεση ταλέντου με τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, το 52% των επιχειρηματιών αναδεικνύει το αυξανόμενο εργατικό κόστος και την ανάγκη για ανταγωνιστικές αμοιβές ως την κυριότερη πρόκληση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτός ο συνδυασμός ελλείψεων και αυξημένου κόστους οδηγεί το 20% των εταιριών να στραφεί πλέον σε εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του. Ισχυρή τάση ενίσχυσης της απασχόλησης αποτυπώνει σχετική έρευνα του 2026 και για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο έτος, γεγονός που δείχνει έντονη διάθεση για ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προκλήσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθορίζουν τα επόμενα βήματα των εταιριών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για τα επόμενα 3 χρόνια, με το 66% των επιχειρήσεων να τις θεωρεί καθοριστικές, έναντι 61% το 2025. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία τους, αυξάνοντας από 52% σε 61%, ενώ ακολουθούν η ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση και οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις προτεραιότητες των εργοδοτών. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το 55% αναγνωρίζει το συνολικό εργατικό κόστος ως τη σημαντικότερη επιχειρηματική πρόκληση και το 42% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του. Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα έρευνας για τη σχέση των εργαζομένων Ελλήνων με το κατοικίδιό τους. Το 64% δηλώνει έτοιμο να αλλάξει επαγγελματική στέγη αν η νέα εργασία προσφέρει ένα pet-friendly περιβάλλον. Οι Έλληνες όλο και περισσότερο δεν θεωρούν πλέον τα ζώα τους απλά συντροφιά, αλλά ισότιμα μέλη της οικογένειάς τους. Οι πολλές ώρες απουσίας από το σπίτι προκαλούν ενοχές και άγχος στους ιδιοκτήτες, έτσι η δυνατότητα τηλεργασίας ή η παρουσία του σκύλου ή της γάτας στο γραφείο αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιλογής καριέρας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αφού γκράζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα και αντιλαμβάνονται ότι η υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών για τα κατοικίδια δεν αποτελεί απλώς μια ευγενική παροχή, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών που αναζητούν ουσιαστική ισορροπία στη ζωή τους.
5: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
7: Ο Ορέστης Ντάντος στον Real FM 97,8. Στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη. Κάθε...
9: Η ώρα είναι 3.
10: Λατό FM. Στους 103,3.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή. Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων. Στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντάλης.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Plateau FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξεχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Veneris Bakery and Coffee.
8: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Τοξικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξεχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα σε όσους μόλις σχολάσατε. Και φυσικά καλησπέρα και σε εκείνους που από τις 3 το μεσημέρι και μετά δεν δουλεύουν ακριβώς, αλλά μετακινούν που και που το ποντίκι στην οθόνη, έτσι για να υπάρχει μια αίσθηση δραστηριότητας. Μην ανησυχείτε, εδώ δεν καρφώνουμε κόσμο. Παρασκευή είναι, σήμερα επιτρέπεται. Άλλωστε η Παρασκευή είναι η μοναδική ημέρα της εβδομάδας που ακόμα και η δουλειά μοιάζει λίγο με χόμπι, επειδή ξέρεις ότι τελειώνει. Και κάπως έτσι η πόλη αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει πρόσωπο. Κλείνουν υπολογιστές, ανοίγουν παράθυρα, φεύγουν γραβάτες, μπαίνουν γυαλιά ηλίου και σαγιονάρες. Στα κινητά ξεκινάει και το γνωστό μήνυμα «Τι θα κάνουμε σήμερα?». Ακολουθεί η παραδοσιακή ελληνική διαδικασία λήψης αποφάσεων. 17 άτομα στην ομάδα, 43 μηνύματα, 4 διαφορετικές προτάσεις. Στο τέλος πάμε πάλι εκεί που πήγαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Όχι, όχι, αυτό δεν λέγεται έλλειψη φαντασίας, λέγεται παράδοση, και τις παραδόσεις πρέπει να τις σεβόμαστε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8 και σήμερα δεν θα κάνουμε απλώς μια εκπομπή. Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή απόδραση, χωρίς βαλίτσες, χωρίς κρατήσεις, χωρίς πρόγραμμα και κυρίως χωρίς να πέσουμε σε λακκούβα και χωρίς να ψάχνουμε πάρκινγκ. Καλά, τα τελευταία στο Ηράκλειο είναι επιστημονική φαντασία, αλλά Παρασκευή είναι, ρε παιδιά. Αφήστε μας να ονειρευτούμε λίγο. Γιατί απόψε η μουσική μας δεν μένει σε ένα μέρος, ταξιδεύει κι αυτή. Μαζί με εκείνη την παράξενη αίσθηση του καλοκαιριού, ότι μπορείς να μπεις στο αυτοκίνητο, να ανοίξεις τη μουσική και να φύγεις χωρίς να ξέρεις ακριβώς που πηγαίνεις. Και να μην σε πολύ νοιάζει κιόλας. Γιατί απόψε θα έχουμε οργανικούς ρυθμούς, αφρικάνικους παλμούς, Latin χρώματα, βαθιά ηλεκτρονική μουσική και τραγούδια που μερικές φορές μοιάζουν περισσότερο με μέρη παρά με απλές μελωδίες. Με λίγα λόγια, μουσική για εκείνη τη στιγμή που οδηγεί στην παραλιακή, ο ήλιος αρχίζει να πέφτει, έχεις το παράθυρο λίγο ανοιχτό και για 30 δευτερόλεπτα πιστεύεις ότι πρωταγωνιστείς σε ταινία. Μέχρι να κορνάρει πίσω και να επιστρέψεις αμέσως στην πραγματικότητα. Ηράκλειο δεν σ' αφήνει να πάρεις ούτε αέρα. Λοιπόν, Παρασκευή απόγευμα, η πιο παρεξηγημένη μικρή γιορτή της εβδομάδας. Όλη τη βδομάδα σχεδιάζουμε σαν τη μεγάλη λύτρωση. Λες την Παρασκευή θα βγω και επιτέλους έρχεται η Παρασκευή. Γυρίζεις σπίτι, κάθεσαι στο καναπέ μόνο για 5 λεπτά. Εκεί είναι το λάθος. Μεγάλο λάθος. Γιατί ξαφνικά το ταβάνι αρχίζει να σου φαίνεται εκπληκτικά ενδιαφέρον και λες ας κλείσω λίγο τα μάτια μου, τα ανοίγεις 2 ώρες μετά. Με το ένα μάγουλο σημαδεμένο από το μαξιλάρι, το κινητό στο 3% και 14 μηνύματα από την παρέα που είσαι. Αυτή είναι η αληθινή Παρασκευή, όχι τα ψώματα, τα κοινωνικά δίχτυα, όχι οι φωτογραφίες με τα ποτά και τα ηλιοβασιλέματα. Η πραγματική Παρασκευή είναι να λες θα ξαπλώσω για 10 λεπτά και να ξυπνάς μετά από 2 ώρες. Αλλά σήμερα όχι, δεν θα μας νικήσει τόσο εύκολα ο καναπές, γιατί αν νιώθεις ότι δεν έχεις ενέργεια, θυμίσου η Παρασκευή έχει τη δική της μπαταρία. Φόρτιση στο 100% με το που σχολάσεις, εντάξει, έστω στο 67. Μην υπερβάλλουμε, Ιούλιος είναι, ζέστη έχει και μεταξύ μας η Παρασκευή, ρε παιδιά, είναι σαν την πρώτη γουλιά από την παγωμένη μπύρα, μια πολύ ζεστή μέρα. Σε ξυπνάει πριν καν καταλάβεις τι έγινε.
Η κίνηση γίνεται λίγο πιο υποφερτή, η ζέστη γίνεται περισσότερο καλοκαίρι και λιγότερο βασανιστήριο, οι φίλοι φαίνονται λίγο πιο συμπαθητικοί. Εντάξει, μέχρι ενός σημείου. Δεν κάνει και θαύματα. Είπαμε. Και το πλάνο για σήμερα, απλό. Λίγη δουλειά για τα μάτια του κόσμου και πολλή Παρασκευή για τα μάτια τα δικά μας. Δεν το λέω εγώ, η επιστήμη το λέει. Ποια επιστήμη? Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Πού να ξέρω. Παρασκευή είναι, μην μου βάζετε δύσκολα. Και επειδή εδώ δεν παίζουμε μόνο μουσική, εδώ προσφέρουμε και πολύτιμες συμβουλές επιβίωσης. Τύπ της ημέρας, αν σε πάρει προϊστάμενος τηλέφωνο μετά τις 3 το μεσημέρι, απλά μη το σηκώσεις. Καμία καλή είδηση δεν ξεκίνησε ποτέ Παρασκευή απόγευμα με τη φράση «Έχεις 2 λεπτά». Όχι, δεν έχεις. Έχεις ξαφνική απώλεια σήματος, έχεις πρόβλημα μπαταρίας, έχεις μπει σε τούνελ. Γιατί Παρασκευή σημαίνει ότι επιτέλους τα πρέπει σου πρέπει να πάνε μια μικρή βόλτα. Και αντί για το «έχεις 2 λεπτά» έρχεται το «γουστάρω». Γιατί γουστάρω να πάω στη θάλασσα, γουστάρω να βγω, γουστάρω να ακούσω μουσική δυνατά, επειδή γουστάρω. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή. 10 Ιουλίου του 2026, η 191η ημέρα του χρόνου. Έχουν ήδη περάσει 190 μέρες. Κάποιοι από σας λέτε από Δευτέρα θα οργανωθώ. Μ' αρέσει η αισιοδοξία σας. Κρατήστε την. Μην αφήσετε καμία πραγματικότητα να σας τη χαλάσει. Στο Ηράκλειο ο ήλιος σήμερα ανέτειλε στις 6 και 12 το πρωί. Θα δύσει στις 8 και 36 το βράδυ. Έχουμε ακόμα μπροστά μας αυτόν ο καλοκαιρινό φως. Γιορτάζει η Αμαλία και η Αμελή. Χρόνια πολλά, κορίτσια. Με υγεία, χαμόγελα και όμορφους ανθρώπους να έχετε πάντα δίπλα σας. Ο καιρός. Λοιπόν, ήλιος, συγκλονιστικό, ποιος θα το περίμενε. Κρήτη, Ιούλιος με ήλιο. Ανατροπή στην ανατροπή. Αυτή την ώρα βρίσκεται η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Ο άνεμος πνέει τώρα από τα βόρεια βορειοανατολικά μέταση 2 μποφόρ. Δηλαδή κανονικό κρητικό καλοκαίρι και υπάρχει και κίτρινη προειδοποίηση για αύξηση θερμοκρασίας. Και φυσικά μια σκέψη για όλους εκείνους που δουλεύουν έξω, ανθρώπους στα εργοστάσια, ανθρώπους στους δρόμους και στις βάρδιες. Για κάποιους η ζέστη δεν είναι ωραία μέρα για παραλία, είναι συνθήκη εργασίας και αυτό αξίζει λίγο περισσότερο σεβασμό.

Είπαμε, μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ στο μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λαστιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και την αγάπη μας στο όμορφο Λασίθι. Πότε θα σε ξαναεπισκεφτώ, την αγαπημένη μου Ιερά Πέτρα, τα φιλιά μου εκεί. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις. Δώσαμε και τι δεν δώσαμε αυτή την εβδομάδα. Και επειδή όμως οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται και εμείς τις τηρούμε μέχρι το τέλος, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορράρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί είναι λίγα τα εισιτήρια και δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. Παίζει και άλλη έκπληξη, γιατί ο Γιώργος Σαμπάνης που έρχεται στο θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο, μισό λεπτό στο τηλέφωνο, στις 17 Ιουλίου για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες, σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε αυτή την εμπειρία από κοντά, προσφέροντας δύο μονές προσκλήσεις για δύο τυχερούς ακροατές μας. Δύο από εσάς κερδίζουν από μια ατομική πρόσκληση για να απολαύσουν το ειδικά διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, μουσικό κανάλι 105,1, και δηλώστε συμμετοχή.

Είπαμε, απόψε έχουμε διαδρομή, ε. Ξεκινήσουμε από νησιά, περνάμε από Μεσόγειο, αγγίζουμε Αφρικές, Βραζιλίες. Θα ακούσουμε παλιές ιστορίες με καινούργιους ρυθμούς. Και κάπου ανάμεσα στον ήλιο, στη θάλασσα, στον έρωτα, στα δάκρυα, την αυγή και τη νύχτα, ψάχνουμε αυτό που ψάχνουμε κάθε Παρασκευή. Τι? Ένα καλό λόγο να ξεχάσουμε για λίγο ποια μέρα έρχεται μετά την Κυριακή.

Καλησπέρα στη φίλη μας την Ειρήνη που μας ακούει από το δρόμο. Προσοχή μόνο. Να μας παίρνεις πιο συχνά να μαθαίνουμε τα νέα σου, Ειρήνη.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, στο πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και τα τρία θα τα βρείτε στον Νίκο του Μπαξεβάνη. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
9: Καλώς το Γιάννη, ρε. Καλώς το παιδί. Χρόνια και ζαμάνια, ε. Μήπως είναι και ο άλλος εκεί μαζί σου, ο φίλος μου.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 για το Ηράκλειο και Λατό FM 103,3 για τον Άγιο Νικόλαο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη άναψε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε. Και μιας και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε, πάμε να στείλουμε τα σήματά μας μακριά από την Κρήτη. Μεγάλη ένταση και ειδική αφιέρωση στο Γιάννη που μας ακούει από την Αθήνα, αλλά και στο Λάζαρο που είναι συντονισμένος μαζί μας από το μακρινό Ντουμπάι. Μπορεί να μας χωρίζουν χιλιόμετρα, αλλά η μουσική εδώ στους 105,1 και 103,3 μας ενώνει όλους στην ίδια συχνότητα. Μείνετε εκεί, παιδιά. Ο επόμενος ρυθμός ταξιδεύει για εσάς.

Ναι, βρε Γρηγόρη, ναι, ναι. Το Γρηγόρη. Δεν σας είπα, ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας

Και μιας και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι, πάμε να στείλουμε την πιο ζεστή καλησπέρα στους ανθρώπους που προσέχουν τα καλοκαίρια μας στις παραλίες. Μεγάλη αφιέρωση στο Στέλιο, αλλά και σε όλους τους ναυαγοσώστες που μας ακούνε από τον πύργο τους ή τη δουλειά. Παιδες, καλή δύναμη, σας ευχαριστούμε που είστε εκεί.

και καλή συνέχεια στη βάρδια σας. Οι γραμμές ανοιχτές για όποιον θέλει. Εδώ είμαστε, μουσικό κανάλι 105,1.

Ένα όνομα που από μόνο του κουβαλά σινεμά, νύχτα καπνό, αποχωρισμούς. Και εκείνη τη γλυκιά ιδέα ότι ορισμένες ιστορίες δεν χρειάζεται να τελειώσουν καλά για να είναι μεγάλες. Καζαμπλάνκα. Βέβαια το Μαρόκο δεν τα κατάφερε χθες. Ήταν καλύτερη άλλη, τι να κάνουμε.

Λοιπόν, όταν ακούγεται η φωνή του Μάριο Μπιόντι, συμβαίνει κάτι παράξενο. Ξαφνικά όλοι νιώθουμε λίγο πιο κομψοί. Ακόμη και αν εκείνη τη στιγμή τρώμε πατατάκια με τις πιζάμες μας. Αυτή είναι η δύναμη της σωστής φωνής. Και αυτό είναι το This is what you are. Αυτό είσαι, χωρίς φίλτρα, χωρίς πρόβες, χωρίς εκείνο το αιώνιο άγχος να γίνεις κάτι πιο εντυπωσιακό για τους άλλους. Και αν κάποιος δεν το εκτιμά, υπάρχει και το κουμπί της εξόδου. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν γεννηθήκαμε όλοι όμορφοι.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίζω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου. Η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν. Και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Είπαμε, άλλο αυτοκίνητο,

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
5: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, Πάνο. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
10: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη, για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: τι να κάνω.
1: Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Λίγο.
5: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Λατό FM, στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.

0: Λάτο FM στους 103,3.
1: Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Στους 103,3.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
3: Τι έγινε, παιδιά?

0: FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3 μεγακύκλους των FM.
1: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα.

0: μουσικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Timothy Bell.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο.

μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα.
1: Έχω ένα Θεό μες στην κοιλιά μου, που τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει, και με πίνει, και με πίνει, και θεριεύει.

Ένα τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει ζωή. Να σε καλά, μανούλα. Πάμε.

αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.